0: Ξυπνήσει 9.39.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πόλεις

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Ultra νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: μία, αλλά δύο μοναχές βαρκούλες στο γυαλό. Καλημέρα! 20 Μαΐου, Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, Φορτούνης Κεφαλίδου.
1: Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα
2: γαλάζια. Μέσα στη βαρκούλα.
1: Ήτανε και ένας βλάος
2: με ολόκληρο.
3: Προσοχή, κουτσουλάει.
1: Το τύπο του σύγωνε για να
2: φάει
1: τα γυμνάζια. Και τις πτερούγες του έβρεχε.
0: Μας τα έκανε μουσκεμα χθες ο καιρός. Κάποιοι γκρινιάζανε, κάποιοι χαιρότανε. Εγώ είμαι στους δεύτερους. Μου αρέσει η δροσιά που ήρθε. Να ξεπληθούν και λίγα οι δρόμοι από τα κατουράκια. Από όλα αυτά. Και τα μάξι ξεπλήθηκε από τη. Από το χώμα και από ό,τι άκουγα το πρωί, τώρα εσύ βέβαια τα έχεις μελετήσει και έχεις αντίθετα άποψη. Yeah. Μου έλεγαν τα ραδιόφωνα ότι το μεσημέρι θα έχει πάλι την αναμπομπούλα αυτή. Πάρτε ομπρέλες.
2: Ο ρυθμός δεν το δίνει αυτό το καιρικό φαινόμενο της βροχής. Θα δώσει άλλο στην πορεία της εκπομπής. Θα πετάξει πάνω στον δυτικό ουρανό. Δεν μπορώ να αποκαλύψω άλλα.
0: Εντάξει.
2: Και θα μας ενημερώσει σχετικά.
0: Μπράβο. Ναι, σωστά. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε, τι σας απασχολεί έτσι εδώ τις μέρες εκτός από το πετρέλαιο το οποίο έχει πάει στο Θεό και έχει τσιμπήσει ακόμη ένα λεπτάκι.
2: Το ξέρεις ότι ξύπνησα το πρωί και η πρώτη βγήκα έξω και βλέπω 2.15 και λέω το είπε χθες ο Φορτούνης.
0: Άλλο ένα λεπτάκι τσιμπάει.
2: Το είπες ρε φίλε, πόσο έγκυρος είσαι στις ειδήσεις σου.
0: Έγκυρος και.
2: Βεβαίως.
0: Και άκυρος.
2: Όχι. Το είπες χθες και έγινε σήμερα.
0: Λοιπόν, Φορτούνη. Εντάξει, δεν ξέρεις. Πέφτουμε κάποιες φορές μέσα, κάποιοι, και κάποιοι πέφτουμε έξω. Παραδείγματος χάρη, να, η Άση Μπίλιο απολογήθηκε.
2: Ναι,
0: που έβλεπε τον νικητή αστρολογιά τον Ακύλα και είπε: μου είχαν δώσει παιδιά λάθος ώρα γέννησης.
2: Λοιπόν,
0: δεν φταίει αυτή.
2: Βέβαια, αλλάζουν τα πάντα με την ώρα γέννησης. Η κυρία Παγιατάκη, βέβαια, το είχε πει, τα μάσαγε τα λόγια. Της λέγανε: θα βγει ο Ακύλας. Και να μην βγει δεν έγινε και τίποτα.
0: Παιδί μου,
2: τα λέγε έτσι, τα παίρναγε.
0: Είχε πει ότι για να μην βγει ο Ακύλας θα πρέπει να συμβούν και κοσμοϊστορικές παρασκηνιακές καταστάσεις.
2: Καλά, συνέβησαν.
0: Εντάξει.
2: Έχουν υποθεί πολλά.
0: Δεν μπορείς όμως αυτό να σε ρίξει τη δέκατη θέση. Άντε να είσαι ο δεύτερος τρίτος και να μην πήρεις την πρωτιά.
2: Αν γίνανε μαγειρεματάκια.
0: Τόσο πολλά.
2: Ακούγονται
0: άρα,
2: πολλά.
0: Δηλαδή είχε δίκιο η Άση.
2: Δεν ξέρω. Θα δούμε. Η Άση είναι συμπαθέστατη και,
0: την αγαπάμε,
2: και αυτά που λέει πάντα βγαίνουν σωστά.
0: Ποιος πήγε και έδωσε λάθος ώρα, δεν ξέρω. Λάθος ώρα γέννηση.
2: Σε ποτά!
0: Το ξέρεις ότι μέχρι μια ηλικία πίστευε ότι είμαι άλλος οροσκόπος, γιατί η μάνα μου είχε πει 5:30 το απόγευμα, παιδί μου, είχες γεννηθεί, αλλά ήταν πρωί τελικά.
2: Δεν θυμότανε την ώρα.
0: Όχι, εγώ που είχα μπερδευτεί. Μου είχε πει 5:30 και εγώ νόμιζα. Δεν φταίει αυτή. Και εγώ νόμιζα 5:30 το πρωί. Και νόμιζα τόσο καιρό ότι ήμουν υδροχός και χαιρόμουν εγώ, λέω.
2: Στον οροσκόπο.
0: Στον οροσκόπο και είμαι Παρθένος.
2: Είδες. Εγώ, αν με ρώταγες εμένα, θα σου έλεγα είσαι Παρθένος στον οροσκόπο. Έχει στοιχεία Παρθένος στον οροσκόπο.
0: Πολύ.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ στην αρχή μέχρι στα νιάτα μου νόμιζα ότι ήμουν υδροχός και χαιρόμουν. Το έπαιζα τρελιάρης.
2: Ναι.
0: Αλλά τελικά είμαι κουτάκια.
2: Κουτάκια. Λοιπόν, επειδή έχει και ο άντρας μου Παρθένο οροσκόπο, το αναγνωρίζω τον οροσκόπο στην Παρθένο. Το βλέπω με τη μία.
0: Αφήστε με στην τέτοια
2: και
0: μου
2: εκτιμά.
0: Και στην αυτή μου. Αναγνωρίζω το λάθος μου. Λοιπόν, πάμε.
2: Εσείς τώρα ξεκινήσατε. Έτσι μπήκατε στα αυτοκίνητά σας, συντονιστήκατε στο ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνατε. Θέλουμε να στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Ηχητικά με τις καλημέρες σας να παίξουν στον αέρα να ανέβουμε, γιατί είναι Τετάρτη, έχουμε μεσιάσει την εβδομαδούλα.
0: Και έχουμε και αποκλειστικότητα με Δέσποινα Βανδύ, έτσι ξεκινάμε. Λευτέρης, κοιτά το στίχη μουσική, στον ρυθμό 949.
4: Ήταν λάθος δικό μας που σου φορά. Λοιπόν, το λάθος το δικό μου το αναγνωρίζω.
2: Το αναγνωρίζω.
4: Αναγνωρίστε ότι αναγνωρίζω.
0: Εντάξει, Άση μου, δεν έγινε και κάτι. Δεν φταίσαι εσύ.
4: Και την

0: Όλοι θέλουμε αγάπη και μας τη δίνετε και μας αρέσει πολύ στο ρυθμό 949. Πάμε πρωινό Τεταρτίτσας.
1: Μ' αρέσει ο Λευτέρης Κιντάτος που έγραψε το τραγούδι της Ζήφης Ναβανδί. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το είδες έτσι. Δηλαδή ξεκινάει το τραγούδι και λες: ωραίο είναι, ρούμπα, καλοκαιρινό. Ναι. Έλα όμως που είναι μπόμπα. Πολύ δυνατό.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ χορευτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τι θέλετε τώρα, να ακούσουμε τις καλημέρες σας. Σε λίγο θα ακούσουμε και καλημέρες σας. Στείλτε κι εσείς περισσότερες. Ό,τι θέλετε, ένα μηνυματάκι να ακουστεί, αν θέλετε, φωνούλα σας στον αέρα, τώρα στα viral news.
2: No news, good news.
0: Λοιπόν, το βράδυ ο Τραμπ ξαναδήλωσε χθες το απόγευμα Αμερικής ότι θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα από την πλευρά της η Τεχεράνη, γιατί κατέριψε ένα αεροσκάφος τον ΗΠΑ του ΝΑΤΟ. Είπε ότι θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 αν συνεχιστούν αυτές οι καταστάσεις. Το Ιράν έχει 2-3 μέρες να συμφωνήσει, λέει, από την πλευρά του ο πρόεδρος. Αυτά τα ακούμε κάθε μέρα. Ωραία. Πάντως, μετά από 2 μήνες, δύο μεγάλα κινέζικα πλοία που μεταφέρανε πολλά βαρέλια πετρέλαιο, μετά από 2 μήνες που ήταν δεσμευμένα στα στενά του Ορμούς, περάσανε.
1: Μάλιστα.
0: Πάει αυτό. Τώρα, επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας υπήρξε χθες αργά το απόγευμα για την οσμή που υπήρχε από το πρωί, οσμή αερίου,
1: αυτό, ρε,
0: στα νότια πράστια.
1: Ταράχτηκε όλη η Αθήνα, ταράχτηκε.
0: Σαν μια μεγάλη πορδί.
1: Ναι, ένα γκάζι μύριζε.
0: Υγραέριο.
1: Ναι, υγραέριο.
0: Παντού μύριζε. Εγώ.
1: Τρομοκρατηθήκαν ο κόσμος.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Υπήρξε επίσημη ανακοίνωση, δεν υπήρξε διαρροή από τις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας, από κάποιο πλοίο, από οτιδήποτε. Εγώ στην αρχή σκεφτόμουν, μου λες, να είναι τίποτα υπόνομη και αυτά.
1: Εγώ αλλά... αυτό σκέφτομαι, γίνει καμιά καναμπούμ.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί ρε,
0: αφού δεν υπήρχε διαρροή. Δεν, δηλαδή στις μετρήσεις που έγιναν δεν υπήρχε διαρροή.
1: Δεν υπήρχε διαρροή και τι ήταν αυτό που μύριζε.
0: Δεν ξέρω. Τώρα
1: τι ήταν,
0: να σου πω. Μην ήταν κανένα πλοίο. Από αυτά
1: δεν
0: τα αφορολόγητα. Μην ήταν κανένα πλοίο από αυτά τα αφορολόγητα, τα χωρίς ραντάρ, ξέρω εγώ, που περνάνε έτσι στη αφορολόγητα, στη λούφα που λένε. Και
1: ναι.
0: Δεν ξέρω. Α, από αυτά κατάλαβες.
1: Τα σκέφτηκες εσύ.
0: Τα κυροκάραβα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Λοιπόν.
1: Εσύ που μένεις νότια, σου
0: λέει. Όχι, τίποτα. Εγώ μόνο Πετράλου να μένω.
1: Ναι, Πετράλου, εντάξει, κατεβαίνεις όμως πιο
0: πάνω. Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγα προς εκεί.
1: Δεν πήγες.
0: Λοιπόν, ρώτησα συναδέλφους πάντως που ήταν προς τα κάτω και τους μύριζε όλο το πρωί. Τώρα, viral ξανά στην αρνητική λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη φτώχεια, η Ελλάδα. Η Βουλγαρία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας με 29%. Μετά η Ελλάδα με 27,5% και μετά η Ρουμανία με 27,4%. Χαμηλότερα εμφανίζεται η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβενία. Τώρα, στην Αύπακτο, ναι, αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από τεράστιο φίδι μέσα στη μηχανή. Πήγε ο άνθρωπος να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο και προσπαθούσε να δώσει, να στρίψει το τιμόνι από εδώ από εκεί. Δεν έστριφε με τίποτα. Το τιμόνι ήταν μαγκωμένο. Λέει, θα χάλασε μέσα. Ξέρω εγώ, κανένα ρουλεμάν, κανένα οτιδήποτε. Ανοίγουν γιατί να δουν. Ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο μέσα στη μηχανή του οχήματος.
1: Α, για κάτσε να το δω.
0: Και είχε, ναι, αυτό το φίδι τυλιχτεί εκεί πέρα. Και στον άξονα. Και είχε, δεν άφηνε, μπράβο.
1: Έχει τη φίδι.

0: Γιώργος ο Μαζονάκης. Οι άντρες δεν κλαίνε, πρωινιάτικο, έτσι.
1: Γιατί όμως οι άντρες δεν κλαίνε?
0: Δεν ξέρω, να μας πει ο Λευτέρης, να τοποθετηθεί.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές σας. Καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Αμήν.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Υπέροχος.
0: Μόνο καλημέρες. Η Βάσια.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι.
3: Καφεδάκι.
1: Yeah. Έτσι.
3: Μουσικούλα.
1: Ωραία.
3: Και πάμε για δουλίτσα.
1: Θεά.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην παρέα.
1: Καλημέρα.
0: Προσοχή, γιατί σε βλέπω να οδηγείς, μάλλον ακούγεται. Και...
4: Καλημέρα, Βασίλη. Oh. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε όλη την παρέα του ρυθμού.
1: Ανατολίτης. Ωραίος. Μας έστειλε την καλημέρα του.
0: Γεια σου, Μάρκο.
1: Λοιπόν, hello, Μάρκος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι άλλο που βλέπω εδώ πέρα, γιατί ξεκινάει και η αντιπυρική περίοδος.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά, εντάξει, τώρα μην κοιτάς που έχουμε ακόμη βροχές και αυτά. Όσο αρχίζει και πυρώνει η γης και αρχίζουν αυτά τα μελτέμια.
1: Πυρώνει η γης.
0: Ναι, και αυτά τα μελτέμια. Ναι, υπάρχει σιγά σιγά επικινδυνότητα. Ξεκινάνε και οι εποχιακοί πυροσβέστες να πιάνουν τη δουλειά σιγά σιγά. Και γενικότερα είμαστε σε επάλξεις, προσέχουμε και τα χόρτα στα οικόπεδα και ούτω καθεξής. Στην Ισπανία όμως, αν το λέω σωστά, στην Ισπανία βρέθηκε στο Σόντο Ντελ Ρεάλ, ναι, της Ισπανίας, βρέθηκε άλλη λύση.
1: Είναι.
0: Εδώ και κάμποσο καιρό, τώρα 2-3 εβδομάδες, υπάρχει ένα κοπάδι μυγίδες, το οποίο αλλάζει κάθε φορά περιφέρεια και γειτονιά, το μεταφέρουν και κάνει τη δουλειά του πυροσβέστη. Καθαρίζει και κάνει αποψήλωση τα χόρτα.
1: Τι ωραία σκέψη είναι αυτή, εσύ. Ξέρεις πόσο κοστίζει να κάνεις σε καθαρισμό στα χόρτα? 3 χιλιάρικα.
0: Παιδί μου, ναι. Και βάζουν μέσα τις γίδες και κάνουν.
1: Αν είναι μεγάλο το κτήμα.
0: Και ξεκινάνε μόνες τους.
1: Βάζουν τις γιδούλες μέσα να τα φάνε. Τι ωραία. Πόσο καιρό κάθονται μέσα, μια μέρα, δύο?
0: Είναι εκστρατεία προληπτικού καθαρισμού που προωθεί ο Δήμος Μαδρίτης.
1: Ορίστε.
0: Που επενδύει στην ελεγχόμενη βοσκή ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της εντατικής χρήσης μηχανημάτων. 16 εκτάρια φυσικών λιβαδιών, αντιπυρικών ζωνών και ευαίσθητων χώρων που βρίσκονται κοντά στις κατοικίες έχουν κάνει μέσα σε ένα μήνα.
1: Πω πω, τι ωραία.
0: Μπράβο.
1: Φανταστική σκέψη. Να το κρατήσουμε αυτό σαν ιδέα. Είναι ωραίο πολύ και να έρθει και στην Ελλάδα αυτή.
0: Πριν καμιά δεκαριά χρόνια, και μπορεί να λέω και πολλά, και ίσως και νωρίτερα, υπήρχαν κοπάδια με πρόβατα εδώ πέρα στο Μαρούσι.
1: Ναι. Εδώ στο Μαρούσι.
0: Ναι, εδώ στο Μαρούσι, πίσω από
1: εδώ. Και πού βόσκανε?
0: Έχει χωράφια εδώ πέρα, στην Καλογρέζα.
1: Σοβαρά.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Λοιπόν, αμολάτε τα.
0: Λοιπόν.
1: Κλείνετε το ραντεβού σας. Δύο μερούλες φέρνουμε το κοπάδι, μένει μέσα, σας τα τρώει όλα.
0: Να το μπίζνα.
1: Φανταστική
0: αυτή
1: μπίζνα.
0: Αυτή είναι μπίζνα, φινά.
1: Γελάς εσύ.
0: Λοιπόν, 3-4
1: ζυγούρια. Τι το είπαμε, γιατί το είπαμε αυτό στον αέρα. Μην μας την πάρουν την ιδέα.
0: 3-4 μανάρια ζυγούρια, πώς λέγονται αυτά. Του έτους να έχουν και ενέργεια και να τα μεταφέρουμε από εδώ και από εκεί με φορτηγά.
1: Αυτό μου θυμίζει και μια άλλη ιδέα που είχε ένας φίλος. Λέει, αν κάνετε δίαιτα, με πληρώνετε και έρχομαι και σας τρώω το φαΐ.

0: Ήταν η Μαργαρίτα και ο Χρήστος Μάστορας. 7:25 παπάκια να ξυπνάμε σιγά σιγά. Έχουμε ξεχαστεί, γιατί το πρώτο ημίωρο είναι αναγνωριστικό. Να σας πούμε ότι σε λίγο παίζετε στον αέρα για να κερδίσετε στο παπάκι, το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Water Fun Water Park. Τετραπλό εισιτήριο οικογενειακό για να πάτε να κάνετε τις πρώτες σας βουτιές στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Θα γίνει χαμός όταν σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-6835-722. Εκεί στις 7:50 τα παπάκια μας θέλουμε όλα να παίξουν. Σήμερα λοιπόν που το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους, με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Συνδέονται επίσης άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI, να ξέρετε ότι είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
0: Αμέσως μετά το διάλειμμα, σε 3 λεπτά και από τώρα, ερχόμαστε και με Θοδωρή Φέρι,
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outcloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion.
9: Tomorrow feels human.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε, τι ε,
16: πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Ε, τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
19: Μπούμπης. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
22: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
23: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Είστε συνδεδεμένοι με Βασίλη, Αθηνά σε λίγο και Μπέτη Μαγκύρα. Live τεταρτιάτικο στο κέντρο της εβδομάδας.
1: Άντε, άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε. 50 χρόνια Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα εδώ πέρα και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων γιορτάζουν. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν και κερδίζουν αυτές τις μέρες όσο τρέχουμε τον διαγωνισμό iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνεσαι λοιπόν και εσύ που μας ακούς στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Αγαπάμε το Μασούτη και μας αγαπάει και αυτός και μας το δείχνει, ε!
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Μας το δείχνει, αλλά εσύ πρέπει να μας δείξεις από πού να πάμε, Πράκτορ Βουφού, γιατί οι δρόμοι έχουν κίνηση τέτοια ώρα συνήθως.
0: Εγώ το πρωί έφαγα με λίγο μποτιλιάρισμα παραπάνω από ό,τι τρώω συνήθως, γιατί καθυστέρησε αυτό το 12 λεπτάκι. Αν λοιπόν και εσείς καθαρίσετε, συγγνώμη, καθυστερήσετε αυτό το 12 λεπτάκι, θα δείτε ότι έχει παραπάνω πήξιμο τώρα. Γιατί, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας είναι πυγμένες προς το Χίλτον, το κατέβασμα από την Κατεχάκη επίσης σιγά σιγά αναδιαστήματα πίζει και η Μεσογείο μετά την Αγία Παρασκευή προς τα κάτω. Το ποτάμι κλασικά ανάμεσα από Λυκόβρηση και περίπου σταθμό Λαρίσης, όχι, Λένορμαν, είναι μποτιλιαρισμένο. Και τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι την Λευσίνα και από το Σκιστό επίσης έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο. Πάμε στον καιρό, γιατί κάτι άλλο ακούγονται κάτω από το αεροπλάνο. Σιγά σιγά.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Αγαπητοί επιβάτες, εδώ ο κυβερνήτης σας μιλάει από το κόπκιτ της πτήσης Άττικα 949.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε cruising altitude 26 βαθμών Κελσίου. Πάνω από το φύρετε σε δικές σας κόλτερνες φώσεις, τα βόρεια προάστια και πιθανότατα light showers στα νότια. Μικρής διάρκειας. Το ραντάρ μας δείχνει την πέτη μαγκύρα να περνάει από κάτω, που κατευθύνεται προς το Μαρούσι, προς το ρυθμό.
0: Η μυρωδιά που ψεκάστηκε τι ήτανε?
3: Μας δείχνει ασθενή φαινόμενα, κυρίως προς Πάρνηθα, στο ραντάρ χωρίς έντονη connective activity. Λοιπόν, οι συνθήκες πάνω από το κέντρο της Αθήνας παραμένουν VFR, με αρκετά σύννεφα αλλά καλή ορατότητα και διαστήματα ηλιοφάνειας. Αν θα βρέξει τώρα εδώ πέρα, πάρτε ομπρέλα μαζί σας, δεν ξέρω. Βλέπω κάτι σύννεφα και τώρα αν θα τα ρίξει. Εσείς πάντως σήμερα θα φτάσετε ατσαλάκωτοι στο προορισμό σας. Προσγειωσούλα, παπά θα γίνει σε λίγο. Το πλήρωμα της καμπίνας σας ευχαριστεί που πετάτε μαζί μας και σας νομερώνει η πιθανότητα βροχής. Είναι low, το Monterey,
1: ποιος είναι ρε παιδιά?
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα πιλότε, θα μπορούσα να μπω στο cockpit μέσα και να παρακολουθήσω την προσγείωση μαζί σας?
3: Ένα λεπτάκι παρακαλώ, γιατί η Μπέτη Μαγκύρα μόλις χτύπησε την πόρτα του πιλωτηρίου και
0: προσγειωνόμαστε.
3: Θα την βάλουμε να κάτσει εδώ δίπλα μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε ότι σε λίγο παίζουμε, όχι, συζητάμε το θέμα ημέρας. Καταλαβαίνετε ότι έχει έρθει και η Μπέτη Μαγκύρα, έτσι. Επίσημη είσοδο σε λίγο. Είμαστε εντάξει? Μιλάς σε λάθος μικρό.

0: Από μένα είναι ναι.
1: Α, ναι.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, Βασίλη, ναι, Αθηνά, α, ναι. Ναι, Αλέξανδρε. Από μένα είναι ένα μεγάλο ναι. Τα λέμε στο bootcamp.
2: Τι ωραία. Τώρα αυτά θα έχουμε. Ναι. Θα προσέχουμε πώς θα ντυνόμαστε.
0: Και την
1: καλά δεν είναι το Μάισταλ Ροκ, σε χαλάρωση.
0: Την πασαρέλα μας, την πασαρέλα. Την πόζα.
2: Εντάξει, το άλλο το
0: έχουμε. Κάνε πόζα στην Πέττη.
2: Το model, πώς λένε, το model material το έχουμε.
0: The diversity.
1: Θα μας βοηθήσεις τώρα να βρούμε τα καλά μας προφίλ, να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε.
0: Σκαλές μας γωνίες, πώς θα ποζάρετε, πώς θα βρείτε το... Το καλό, πρέπει να προβάλλετε τα καλά σας στοιχεία, παιδιά. Μπράβο. Αυτό είναι.
2: Που τα έχουμε
0: και
2: όλοι
0: να
2: μέσα
0: κρύβετε μας. Τα κακά. Αν έχετε, που δεν έχετε εσείς.
1: Α, ευχαριστούμε.
0: Δεν έχετε, να τα λέμε και αυτά.
2: Καλημέρα. Από ό,τι καταλάβατε, συμπληρώθηκε η ομάδα γιατί τις δύο προηγούμενες μέρες ήμασταν λειψοί.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έχει μαγειρέψει μακρόσει.
2: Εντάξει, σωστό.
0: Τι να κάνουμε. Τα δώσε όλα εκεί όμως.
2: Ναι, μαθαίνουμε τώρα εμείς τα παραλυπόμενα. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να μάθουμε γενικότερα. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε σαν spoiler να έχουμε. Πάμε στο θέμα ημέρα τώρα εμείς τα δικά.
0: Γιατί είναι αυτή η ώρα.
2: Γιατί είναι αυτή η ώρα. Για πες.
1: Το θέμα ημέρας λοιπόν.
0: Για πες.
1: Είναι θα έπρεπε να έχει από κάτω το όσιο όταν πιάνεις το τιμόνι. Προσοχή γιατί λερώνει.
0: Ναι.
1: Θέλουμε απευθυνόμαστε στους Έλληνες οδηγούς που κακά τα ψέματα είναι και το target group μας. Δηλαδή αυτοί μας ακούνε το πρωί που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους. Και θέλω να μου πείτε μέσα από την καρδούλα σας τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες οδηγοί που δεν το κάνουν οι άλλοι στις άλλες χώρες. Κάτι το οποίο κάνουν οι Έλληνες οδηγοί και δεν το συναντάτε όταν φεύγετε στο εξωτερικό. Δεν το κάνουν άλλοι δηλαδή.
0: Σκαλίζουν τη μύτη τους.
2: Έλα ρε, αυτό το κάνουν όλοι.
0: Το κάνουν στο εξωτερικό.
2: Δεν
0: το είχα προσέξει.
1: Καλά, αυτό ήταν μια ανατροπάρα. Μπράβο, έτσι.
0: Σκαλίζουν τη μύτη τους, κάνουν μπαλάκια και τα μεταλλεύουν στο παράθυρο.
2: Έχει δίκιο.
1: Σταμάτα, εσύ έχει δίκιο.
2: Έχει δίκιο, γιατί στο φανάρι.
0: Γιατί πιάνουν.
2: Στο φανάρι σε πιάνει.
0: Ειδικά οι άντρες. Γιατί σας πιάνουν ένα σκαφέ στο φανάρι.
2: Δεν ξέρω.
0: Να κάνετε ένα σκαφέ.
1: Είναι η ώρα που χαλαρώ.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Όχι, όσοι θέλω πραγματικά να μας στείλουν στο Viber στο 6937949.
2: Γιατί είναι αυτή η στιγμή.
0: Ναι, γιατί
2: είναι αυτή η στιγμή.
0: Είναι η στιγμή που μένουν
2: έχεις
0: μόνοι.
2: Δίκιο.
0: Δεν έχουν τη ραγία στο σπίτι, δεν μπορούν να του καλύψουν τη μύτη.
2: Ναι, αλλά το νομίζω ότι δεν σε βλέπει κανείς και σε βλέπουν όλοι.
0: Και σε βλέπουν
2: κάποια
0: όλοι.
2: Στιγμή γυρνάς και είναι ο άλλος και, και τον βλέπεις.
0: Με το ίδιο μπαλάκι κι αυτός. Και θα αλλάξουμε μπαλάκι, τι θα κάνουμε.
2: Να σε παρατηρεί.
0: Ενώ στην Αμερική βλέπεις κάτι ταινίες που σταματάνε στα φανάρια και κοιτιούνται.
2: Και ανοίγουν το παράθυρο και
0: παίζει ραπ μουσική από κούκλι
1: μέσα.
0: Με το φανελάκι το αμάνικο και την πρατσάρα.
1: Στις ταινίες κούκλα μου όμως γιατί στην πραγματικότητα δεν.
0: Και εδώ σταματάς το φανάρι και βλέπεις τον άλλον.
1: Τρίβει το μπαλάκι.
2: Πάντως Έλληνας οδηγός σίγουρα θα σταματήσει στη μέση στον δρόμο το κεντρικό και όχι σε στενάκι. Θα ανάψει χωρίς αλάρμ ίσως. Θα κατεβεί η γιαγιά, ο παππούς, θα ψώνει στο σούπερ μάρκετ και θα φύγει.
0: Ναι, 100%.
2: Αυτό δεν σημαίνει.
0: Η κόρνα! Την κόρνα θα έλεγα.
1: Πήγαμε στη Γερμανία τα Χριστούγεννα και δεν ακούσαμε μια κόρνα. Και μία μέρα έξω από το ξενοδοχείο ένας άρχισε και πάταγε κάτι κόρνες.
2: Και λες τι γίνεται.
1: Λέω ρε φιλενάκι ένας Γερμανός πατάει κόρνες και ακούω μια φωνή. Λοιπόν θα φύγεις ή θα κάτσεις. Και λέω ρε εσύ πετύχαμε Έλληνα λέω γι' αυτό ακούμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό των Ελληνών η κόρνα. Κανονικά η κόρνα είναι emergency. Δεν είναι για να τη βαράσει.
2: Εγώ σου είπα, πιστεύω ότι το βασικό μας χαρακτηριστικό είναι ότι σταματάμε ακριβώς απ' έξω από εκεί που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει, θα ενοχλήσουμε.
0: Τα φώτα που τα ανάβουμε, τα φώτα το κάνουν οι ξένοι. Αυτό που προειδοποιείς ότι έχει μπλόκο πιο κάτω.
2: Πιο
0: και
2: δύσκολο.
0: Μπλόκο, αυτό που είναι πολύ τρομερό έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σύμπνοια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: μπλόκο, αλλά και για να αλλάξει λωρίδα ας πούμε ο άλλος. Αυτό πρέπει να υπάρχει και στο εξωτερικό.
2: Το
0: φύγε, θέλω να τρέξω.
2: Συγγνώμη,
0: ναι, αυτό, φίλε, γιατί δεν μπορώ στην αριστερή λωρίδα όμως ο άλλος να τον πηγαίνει σαν το μην πω.
1: Άρα για το κάνεις, Μπέτη.
0: Βέβαια, εννοείται ότι το
1: σε
0: κάνω.
1: Πιάσαμε, Μπέτη.
0: Και θα πατήσω και κόρνα αν δεν φέρνω.
2: Όποτε, δεν έχω χειρότερο.
0: Εννοείται, κούκλα.
2: Δεν έχω χειρότερο να προχωράω.
0: Στην αριστερή λωρίδα να θέλω να τρέξω στην εθνική οδό και ο άλλος να πηγαίνει με 60.
2: Και μου ανάψεις τα φώτα.
1: Καλά που θα πατήσεις κόρνα στην αριστερή λωρίδα για να προσπαθήσεις.
2: Και μου ανάψεις τα φώτα, δεν θα φύγω ποτέ.
0: Με 60.
2: Δεν θα κάνω άκρη ποτέ, παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να
1: κιόλας.
2: Ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα
0: φεύγει,
2: αυτά.
0: Θα σε πάω μέχρι την Πάτρα.
2: Ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί πολύ απλά παίρνουμε εμείς τον νόμο στα χέρια μας. Όταν δεν έρχεται η τροχιά εκείνη τη στιγμή του πιτολνού, γιατί φάζε εδώ κούκλε μου με 60. Εδώ είναι ταχείας κυκλοφορίας.
0: Πού μπορεί να το κάνω εδώ ταχείας κυκλοφορίας.
2: Παιδί μου, στο Κηφισό. Όλη η αριστερή λωρίδα πρέπει να είναι πιο γρήγορη.
0: Και αν το Κηφισό πίσει κιόλας. Εγώ σου λέω στην εθνική οδό.
1: Τι όριο ταχύτητας έχει ο Κηφισός, έχετε ιδέα, ξέρετε.
2: 60.
1: Όχι, πάνω από 100 δεν πάει.
0: Εντάξει, ναι, αλλά βλέπεις και κάτι άλλο.
2: Πώς να πας, είπαμε παραπάνω, δεν είπαμε για παραπάνω.
0: Η Συγκρού, δεν μπορείς να τρέξεις τη Συγκρού.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν έχει φανάρια.
2: Σωστά.
1: Ποια μετρικά μέσα.
0: Δεν λέω να πας με 180.
1: Όχι,
2: στο όριο.
1: Ωραία, στείλτε μας το 6937-949-949. Τι είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες οδηγοί, το χαρακτηριστικό τους που δεν το κάνουν στις άλλες χώρες. Άντε να δούμε.
0: Άντε να σας δω.
3: Με το πάμε πρωινό, έπαθα τσότσο. Ρυθμός 949.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Με το Γιώργο Σαμπάνη ήρθε η ώρα για το παπάκι. Αυτή τη στιγμή εμείς κάθε μέρα στο παραδέκα περίπου παίζουμε. Το παπάκι πάει στην ποταμιά και αυτή την εβδομάδα έχουμε δωράρα.
1: Φανταστικό δώρο έχουμε. Κερδίζει ο νικητής από το παπάκι. Απίστευτο εισιτήριο 4 ατόμων οικογενειακό για το Water Fun Water Park. Το σποτ του καλοκαιριού το αγαπημένο για να μπείτε να δροσιστείτε που βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και εκεί μπορείτε να κάνετε βουτιές στις τεράστιες πισίνες, να χαλαρώσετε στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Μπείτε να τα δείτε όλα στο www.waterfun.gr.
0: Δίνουμε τετράδα εισιτηρίων για να όλη την οικογένεια. Mm-hmm. Σε ποιον άραγε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος καλημέρα. Είναι?
2: Με λένε Χρήστο.
1: Χρήστος Τσακάλι ο Χρήστος.
0: Ναι,
1: σου ακούγεται από τη φωνή. Ναι, πόσο χρονών είσαι ρε Χρήστο?
2: 10, έχω ξαναπαίξει μία φορά.
0: Τι έχεις κερδίσει?
2: Ναι, έχω κερδίσει.
0: Μπράβο.
1: Το σινεμά
3: ορίστε.
1: Μάλιστα. Σου λέει τώρα έβγαινε και είναι ροτσουλήθρες, δεν θα πάω εγώ.
0: Να σου πω, Χρήστο, πήγε σινεμά, είχες πάει?
2: Ναι, είχα πάει.
1: Και τι είχες δει ρε Χρήστο?
2: Είχα δει το Super Mario Galaxy.
1: Τι τάξη πας?
2: Πέμπτη δημοτικού.
1: Πέμπτη, φίγαμε. Αλλά είσαι για NASA εσύ, ακούω, είσαι ξύπνιος πολύ. Πάμε. Παπάκι πάει, καλέ παπί. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είσαι
0: ναι.
1: Έτοιμος Χρήστο, παπάκι βούτυξες?
2: Ναι.
1: Ναι, λέει. Ωραία, θα μας πει το παπάκι τώρα τη φράση από το βυθό και ο Χρήστος θα την ακούσει.
4: Πατητές και μακροβούτια. Πατητές και μακροβούτια.
1: Χρήστο, το άκουσες τι είπε?
2: Μαθητές και μακροβούτια.
1: Όχι.
4: Πατητές και μακροβούτια.
1: Το άκουσες?
4: Πατητές.
1: Έλα.
2: Θα με λέτε μία.
1: Άλλη μία.
4: Πατητές και μακροβούτια.
1: Έλα βρε Χρήστο, πρέπει να το βρεις. Έλα, δεν πειράζει, δεν
3: Χρήστα,
1: πειράζει.
3: Θα ξαναπάρεις, θα προσπαθήσεις. Δεν το βρήκες.
1: Για καλημέρα.
5: Πες καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ?
2: Ο Νικόλας.
1: Έλα βρε Νικόλα μου, πόσο χρονών είσαι?
2: 6.
1: Σούπερ. Για άκου εσύ τη φράση που θα πει το παπάκι να το βρεις.
5: Το άκουσα
2: το. Το ξέρω.
1: Α, το ξέρεις. Ποια είναι η φράση?
2: Πατητές και μακροβούτια.
1: Γεια σου ρε Νικόλα Τσαξιμαλίος.
0: Μπράβο.
1: Κέρδισες. Νάτες οι πατητές. Πατητές ρε παιδιά, θα σε κάνω πατητή στο νερό.
3: Δεν μου λες Νικόλα, έχεις πάρει καινούριο μαγιό ή όχι ακόμα?
0: Μπράβο.
1: Δες το καλά, μπράβο. Γιατί με την Τζουλήθρα φεύγει το μαγιό.
0: Θα σου φύγει, σωστά.
1: Εντάξει, δες το καλά και καλά μακροβούτια, Νικόλα. Καλό μάθημα, Νικόλα.
0: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.

0: τώρα στο νησί είναι 8.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
2: Ακόμα μία φορά. Σας λέμε ότι πρέπει να προστατεύετε το πρόσωπό σας και το σώμα σας. Για την απόλυτη λοιπόν αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρύφη και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Πάμε για διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου!
6: Mastercard Day!
7: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
6: Ναι!
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
6: Happy Mastercard Day!
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Άλλη hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και ζημιά.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επέστρεψα κι εγώ στις ρυθμίσεις μου τις κανονικές, τις εργοστασιακές.
9: Έτσι.
8: Ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Είδες τρεις μέρες, δεν ήρθα και ξέχασα.
10: Πήγες να πεις Ενευγεύ Μαζιαρή και Άγγελος Μπράτης.
9: Και Άγγελος Μπράτης.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 10. Θα πάμε αγκαζέ μαζί, κούτσα κούτσα λοιπόν. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε.
9: Εγώ που ψάμουν, ο Λάκης Γαβαλάς θα ήμουν εγώ.
8: Εμένα μου αρέσει η Ζεν. Τη Ζεν θα μου δώσει. Ζεν θες να σε σύγχρονο. Σε θες να σε Λάκης. Καλά, ο Λάκης λέει κάτι ατάκες. Κατουργέμαι στα γέλια. Καταπληκτικές ατάκες, παιδιά. Είμαι δίπλα του και μας πιάνουν κάτι νευρικά.
11: Ναι.
8: Υπέροχος, υπέροχος.
9: Παίζουν
10: ωραία μοντέλα. Έρχονται ωραία μοντέλα. Πιο πολύ άντρες ή γυναίκες.
8: Έρχονται και ωραία μοντέλα. Έρχονται και μη ωραία μοντέλα. Έρχονται και κάποιοι που δεν έχουν το γνώση αυτό.
10: Diversity έρχονται.
8: Diversity full. Αλλά
9: αγόρια και κορίτσια
8: είναι και κάποιοι που τους λες όχι και με τίποτα δεν το δέχονται. Μα γιατί. Δεν. Τους εξηγείς με βγαίνει. Όχι. Σαν να σου λέει είσαι τυφλή. Δεν βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Είμαι εγώ. Αλλά
10: των ηθοποιών το έχουμε πολύ αυτό. Όταν ο άλλος άνθρωπος δεν τα λέει. Και του λες εσύ τώρα.
9: Ναι, είναι χαρακτηριστικό όμως των ανθρώπων που φτάνουν μέχρι εκεί. Γιατί για να φτάσεις μέχρι εκεί την έχεις αυτή την υπέρμετρη αισιοδοξία.
8: Την περτριά.
9: Την Πετριά λες εσύ τώρα.
10: Θέλει να γίνει μοντέλο με το Στανιό.
9: Λοιπόν, Πετριά έχουν και κάποιοι Έλληνες οδηγοί. Και το θέμα ημέρας λοιπόν είναι αυτό. Τι κάνουν οι Έλληνες οδηγοί, εμείς δηλαδή οι ίδιοι, που δεν το κάνουν άλλοι.
10: Μου τζώνουμε, λέει η Μέρι Ράμφου. Μου τζώνουνε.
8: Και η Μούτζα παίζει πολύ.
10: Η Μούτζα είναι ελληνικό στοιχείο.
9: Δεν είναι δάχτυλο, είναι η Μούτζα. Η Μούτζα την έχουμε εμείς.
10: 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
8: Τώρα θυμήθηκα τι άλλο κάνουν. Την κίνηση του. Το πήξιμο του χεριού.
10: Το τρομπάρισμα.
8: Self-care που στο κάνουν και το βλέπεις από τον καθρέφτη και σου γυρίζει το μυαλό.
9: Το έχουμε βγάλει self-care εμείς.
8: Ναι. Και όταν οδηγείς το κάνεις.
10: Συνέχεια. Εγώ είμαι γενικά.
9: Το έχουμε ονομάσει self-care, να ξέρεις.
8: Self-care. 6-9-9-49-9-49. Για στείλτε μας λοιπόν εδώ.
9: Το όλα στη φορά σε λίγο, μην το ξεχνάμε.

0: έχω να απευθυνθώ στο Φορτούνι. Φορτούνι.
1: Ναι.
0: Και εκεί που είσαι στην κονσόλα, ναι, μην ξεχάσεις καμιά μέρα τα μικρόφωνα ανοιχτά και πάθουμε ότι έπαθε
2: πάμε.
0: Ο Τσιμιτσέλης. Γιατί εμείς δεν είμαστε Τσιμιτσέλης εδώ. Με αυτά που λέμε θα έρθουν να μας μαζέψουν. Ναι, θα το καταλάβουν.
2: Τίποτα δεν είναι, ρε.
0: Σας καλό μήνυση.
1: Τι έπαθε ο Τσιμιτσέλης, για να ξέρω.
0: Παιδί μου, την ώρα που υπάρχει η Ελλάδα εκεί στην εκπομπή, στο Sky, αφήσαν τα μικρόφωνα ανοιχτά την ώρα που έπαιζε ένα βίντεο και ο άνθρωπος από κάτω σχολίαζε.
1: Συγγνώμη, μαζί δεν ήμασταν εδώ που έβριζα έξω το.
0: Ναι.
1: Που μας είδε να μας ενοχλούσε εδώ πέρα, στην Ελλάδα, και τον έβρισα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε πάθει κι εμείς.
0: Ναι, το, πέρσι.
2: Παιδιά, το είχε αυτή η εκπομπή.
0: Ήτανε πέρσι.
2: Α, το έχει αυτή η εκπομπή. Πριν του Τσιμιτσέλη, ποιοι ήταν στο τιμόνι αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, ναι, ναι, πάλι το είχαν.
2: Πάλι είχε γίνει στην αρχή της σεζόν.
0: Και τι έλεγε. Έπαιζε το βίντεο, για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε από πίσω.
3: Οικογενειακές ιστορίες.
1: Βλέπουμε ένα βίντεο και σχολιάζει.
3: Όλοι πιτσικαρισμένοι.
4: Πίσω από την παρέμβαση.

0: εμείς δεν φοβάσαι. Ξέρεις τι εννοώ. Ξέρεις τι εννοώ.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή να είσαι στην τηλεόραση, δεν μπορείς να σχολιάσεις τίποτα. Θα πεις και κάτι βλέποντας ένα βίντεο, είναι λογικό.
0: Θα πεις και κάτι και υπάρχουν και άνθρωποι που λένε κάτι και γίνονται viral με τη μία, όπως είναι ο Βρύσης.
1: Είναι το θέμα.
2: Τι Βρύσης πάλι, ρε
0: παιδιά, το απόλυτο viral.
3: Τι να κάνουμε, κάνουμε όλο αυτό το εικόδο πια. Δεν πειράζει, δύναμη σε μήνα, έπρεπε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάλογο.
0: Καταπληκτικό.
2: Δεν αντέχω άλλο.
0: Σε σορκίζομαι, το έχω δει τώρα 90 φορές. Έχω γελάσει τόσο πολύ, έχει γίνει το απόλυτο viral, γι' αυτό και το παίζουμε. Γιατί εντάξει, το έχετε δει, όλη η Ελλάδα το έχει δει. Παίζει στα TikTok, παίζει στα sites παντού. Το έχουν πάρει, το έχουν απομονώσει, το έχουν κάνει ήχο, παιδί μου. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εγώ το έβλεπα. Δίπλα στο σήμα του αντένα είχε διαφημιστικά γραμμές που έγραφε για τις σειρές, για τα.
1: Το βράδυ, το απόγευμα αυτό.
0: Υπήρχε εκεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής διάφορα.
2: Πολύ πληροφορία, βλέπω.
0: Πολύ πληροφορία, ναι. Κάποια στιγμή κατεβαίνει και το πλάνο και έρχεται αυτή η γραμμή, ναι, πέφτει η κάμερα και έρχεται αυτή η γραμμή και του καλύπτει το κούτελο. Εγώ εντωμεταξύ όσο το βλέπα, λέω, δεν θα μιλήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή βγαίνει με τις τέσσερις γραμμές πάνω από το κεφάλι και του έρχεται και στο κούτελο. Και απίφθησε ο
3: άνθρωπος.
0: Αλλά ακούω εδώ πώς το θέλω.
3: Δεν πειράζει, δύναμη σε μήνα έπρεπε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάλογο.
1: Να πω στο διαλύνιο. Να σου πω κάτι. Καλά, ρε παιδί μου. Και αυτή δεν το είδαν στο κοντρόλ. Να το κατεβάσουν λίγο το πλάνο, να τα ανοίξουν λίγο.
0: Αυτό είναι που τον τζάνιξε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε δίκιο. Και είχε πάρα πολύ χιούμορ τώρα αυτό. Γελάσαμε πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή που το είδα.
1: Δεν
0: είναι
1: χιουμοριστικά αυτό, βέβαια, να ξέρει.
0: Εντάξει, η αγανάκτηση αυτή βγαίνει σε όλου μα, παιδιά, από την κούραση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάποια στιγμή κουράζεσαι και έρχεται και ένα κερασάκι στην τούρτα και λε, αν δεν έρχεται να βγει, να έρθουν αυτέ οι διακοπέ. Εγώ να φύγω να ησυχάσω. Πόσες φορές το λέμε μέσα στην ημέρα. Επίσης τώρα θα κλείσω με μία έτσι. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς όταν ζηλεύετε. Δηλαδή κάποια στιγμή σε πιάνει μία ακραία ζήλια για τον σύντροφό σου, για τη σύντροφό σου.
1: Τσακώνεσαι.
0: Πού έχεις φτάσει?
1: Να φύγεις από το σπίτι.
2: Αυτό είναι ζήλια.
1: Από ζήλια, τσακώνεσαι, τι θα κάνεις.
0: Η Αντελίνα Βαρθακούρη, ας πούμε, έχει φτάσει στο σημείο να τον κλειδώσει έξω από το σπίτι.
1: Καταπληκτικό. Επικό.
0: Το χάρη.
1: Επικό, επικό, επικό.
0: Τον έχω κλειδώσει και έξω από το σπίτι, λέει. Μια μέρα που με έχει πιάσει μια γραζίλια, τον κλειδώσει.
2: Και να σκαρφαλώνει το παράθυρο.
0: Υπέροχο. Λοιπόν, το έχω σκεφτεί και εγώ να το κάνω μια μέρα. Είχε αργήσει ο Γιάννης, είχε βγει με φίλους και αυτά. Κλειδώνω την πόρτα, κατεβάζω και το σιρτί.
2: Και με έχει πάρει ύπνος.
0: Και δεν μπορούσε να ανοίξει. Καθόμουν πίσω στον καναπέ.
4: Παράγανα τηλέφωνα.
5: Δεν τρέπεσε.
0: Να γυρίσει την ώρα σου. Για να μην κλειδώνει η πόρτα.
6: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Είναι η ώρα που έρχεται το πρώτο στοιχείο για το ραντάρ και σήμερα δίνει 150 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1975 μέχρι το 1985. Μην ξεφεύγουμε,
0: εντάξει. Ωραία. Κατεβήκατε, βλέπω. Μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Εξέλιξη.
2: Μεγαλώνουμε.

0: Λοιπόν, σήμερα θέμα ημέρας είναι τι κάνουν οι Έλληνες οδηγοί που δεν κάνουν στο εξωτερικό, ας πούμε. Τι παρατηρούμε, έχουμε πει, σκαλίζουν τη μύτη τους.
1: Ναι.
0: Μουτζώνουν, λέει η αστυνομία.
1: Κυρίως.
0: Ναι. Κορνάρουν.
2: Ναι.
0: Κάνουν το χέρι την κίνηση το...
1: Πάνω κάτω.
2: Βέβαια, το... για τη μέση, ναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Φουσκώνουν, ναι. Τα ζάρια.
2: Ναι, τις εξάρες.
0: Πώς καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Αντώνης μας έστειλε ότι από τις χειρότερες συμπεριφορές οδηγών που έχει γίνει μάστιγα είναι να μιλάνε στο τηλέφωνο και όταν τους κάνεις παρατήρηση εν κινήσει να μοιράζουν και μούτζες.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Έτσι, μας, ρε φίλε,
0: το οποίο κινητό, παιδιά, έχει προκαλέσει τεράστια ατυχήματα, να ξέρετε.
1: Κυρίως.
2: Υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Και δυστυχήματα.
1: Όποτε βλέπεις μπροστά περίεργη συμπεριφορά να ξεχνιέται, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, έχει κινητό.
2: Είναι κινητό. Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει, βλέπουμε το πορτοκαλί και αντί να σταματήσουμε, φεύγουμε. Συνεχίζουμε.
1: Δεν πρέπει να σταματάμε.
2: Τι.
1: Ούτε να επιταχύνουμε όμως.
2: Δεν πρέπει να φρενάρουμε απότομα.
1: Ναι, πρέπει να συνεχίζουμε γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Αρκεί να προλαβαίνουμε.
2: Άμα προλαβαίνεις όμως να σταματήσεις, σταματάς, δεν καζώνεις.
1: Αλλά όχι να επιταχύνεις με τίποτα. Ναι.
0: Ο Ζακ λέει, καπνίζουμε και οδηγούμε με το ένα χέρι έξω μέχρι να για να μαυρίσει.
1: Όντως, παιδιά, αυτό είναι Ελληνάρας.
2: Απαγορεύεται όμως το τσιγάρο. Άμα σε πιάσουν δηλαδή, σε σταματάνε.
1: Απαγορεύεται.
2: Δεν απαγορεύεται. Εδώ απαγορεύονται τα ψώνια στο πίσω κάθισμα. Πρέπει να τα βάλεις.
0: Ο Λευτέρης λέει, χτες είδα καυγά με βρυσίδια.
2: Οπα.
0: Στο δρόμο.
1: Μετά από καιρό.
0: Οι άλλοι να μην γνωρίζουν τη χρήση του φλας, λες και όταν το ανάψουν θα πληρώσουν.
2: Έλαντε.
1: Σωστά,
0: λοιπόν, το βασικότερο, λέει ένας φίλος. Παρκάρουν όπου τους βολεύει χωρίς ίχνος οδικής συμπεριφοράς. Α, ο Νίκος είναι από την Κάλυμνο.
2: Στη Γαλατσίου κλείνουν όλη τη Γαλατσίου. Γιατί διπλοπαρκάρουν. Γιατί όμως διπλοπαρκάρουν. Για να πάνε σε ένα καφέ που έχει εκεί στη Γαλατσίου και να πιούν καφέ.
1: Ναι, αλλά η τροχέα περνάει.
0: Όχι να σταματήσουν να πάρουν κάτι.
1: Η τροχέα περνάει όμως και δεν τους κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Άρα η Γαλατσίου πίζει. Γιατί πίνεις καφέ.
2: Ακριβώς.
0: Όσο δεν υπάρχουν πρόστιμα. Τελειώνουμε, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Καλημέρα, λέει σε όλη την παρέα. Εμείς στα αγοράκια μόλις δούμε ωραία γυναίκα, ανοίγουμε το παράθυρο και να φανάζουμε μωρή.
1: Τι λέρε, παιδί μου. Για κλείς, ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Ένας
2: φίλος.
1: Ο Γιώργος.
2: Δεν κάνουν πέσιμο από το αυτοκίνητο.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, ρε. Ας μείνει κι αυτό λίγο.
2: Το πέσιμο.
0: Αρέσει, φίλε. Δεν την πέφτουν που δεν την πέφτουν. Δεν πειράζει. Ας φωνάζουν και στον δρόμο. Ας ακούμε για κανένα ωραίο λόγο.
2: Δεν μπορώ, εγώ ταράζομαι. Με τρομάζει.
1: Ναι,
2: γιατί κοιτάζει.
1: Αλλά κορδώνεσαι, με τα σ' αρέσει.

0: Δέσποινα Βανδύ, που αυτές τις μέρες, εκτός από το ότι είναι ρευόμο που ακούσαμε τώρα, ακούμε και το Να Μ' Αγαπάς, τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Μπέτη, σου άρεσε?
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Ανεβαστικό, Λευτέρης Κιντάτος, χορευτικότατο. Κακά τα ψέματα λοιπόν. Ζούμε σε έναν κόσμο, να το πούμε και αυτό, που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορεί συνέχεια να είσαι στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους που ανακαλύπτουν τώρα τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Λοιπόν, για αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει ειδικό τους χώρο έκφρασης που τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Κατεβάστε από το App Store και το Play Store την εφαρμογή και στο vodafone.gr μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Ερχόμαστε με κίνηση καιρό και Madame Bakira. Γι' αυτό θέλω να είστε όλοι stand by, γιατί η Madame Bakira επιστρέφει σήμερα και έχει και δώρο.
2: Πολύ ωραία.
1: Πίτσα. Πίτσα. Θα γίνει χαμός.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένος στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Α, συγγνώμη,

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Λοιπόν, ρυθμός 949. Επιστρέψαμε, έχουμε κίνηση καιρό, αλλά έχουμε και 50 χρόνια μασούτη, παιδιά, και σας φέρνουμε σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
7: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ Βουφού, και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
11: Έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό μας, τον αγαπημένο, στο γνωστό κομμάτι. Έχει και στην παραλιακή, βλέπω αυτή εδώ την ώρα, μποτιλιάρισμα από τον Άλυμο, εκεί μέχρι περίπου το Φλίσβο. Η άνοδος της Συγκρού και το κέντρο είναι χαμένο στο κόκκινο. Και επίσης η άνοδος της Κηφισίας από τη συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι. Γενικότερα ένα πυκνό ρεύμα. Ανάμεσα από τη Γλυφάδα και το Ελληνικό στην Βουλιαγμένης, και υπομονή γενικότερα χρειάζεται και μέσα στον Πειραιά.
7: Ο καιρός σήμερα.
11: Θέλει να μας πει κάτι.
12: Κόπτει την ενημέρωση σε σημείο κυβερνή της αεροσκόφους από την πτήση Αττικό 949. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από τον Αττικό ουρανό με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Όμως το weather radar δείχνει πιθανότητα για brief showers στα βόρεια της Αθήνας και της διαδρομής αυτής. Οι συνθήκες παραμένουν VFR με καλή ορατότητα, αλλά αναμένονται ελαφρές αναταράξεις υγρασίας προς τα μεσημέρι.
11: Φτάσαμε.
12: Οι άνεμοι βορειοδυτικοί ως εξυποφόρ παρακαλούνται πάρα πολύ οι επιβάτες του σκάφους να κρατήσουν τις ομπρέλες σε stand-by mode για καθαρά προληπτικούς λόγους. Είναι ο κυβερνήτης σας φέραμε μέχρι εδώ.
11: Αλφαδιά.
12: Αλφαδιά, ατσαλάκο τους. Ούτε το Περιστέρι δεν πετάει έτσι.
11: Στο Περιστέρι θα βρέξει, φέγει.
9: Λοιπόν, 2-10-6-8-35-7-22, η Μαντάμ Μπακίρα έχει φτάσει. Είναι έξω από το στούντιο, ετοιμάζεται να μπει και ετοιμάζεται να σας τραγουδήσει μόνο για σας, να βρείτε εσείς, να κερδίσετε και όλοι είμαστε ευτυχισμένοι.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: αυτή τη στιγμή η Τετάρτη ήταν σαν Δευτέρα που τραγουδάει για τον Ισρέμος. Αλλά τώρα που έχει έρθει στο στούντιο η Μαντάμ Μπακίρη, έχει αλλάξει η κατάσταση στο μούντε.
1: Εσείς ήρθε η ώρα να με καλέσετε στο 210-68-35-722 να βρείτε το τραγούδι που τραγουδάει η Μαντάμ Μπακίρη και να κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Αν είσαι δε φανατικός pizza lover και cheese lover, μπορείς να πάρεις τις δύο καινούργιες γεύσεις pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου, που είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Επίσης Bianca Margarita και Bianca Bolognese.
0: Ωραία, με Bolognese πάμε να υποδεχτούμε τη Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Και
0: Madame Bakira.
3: Good morning, my friends.
0: Πόσο
3: long time no, I had to go to India, to Bombay.
1: Το σήμα γίνει.
3: I had to go to see my family. We had some matter there.
1: Ναι. Τι είχατε, τι προβλήματα εκεί?
3: Είναι προσωπικά αυτά.
1: Πόσο,
3: αλλά έπρεπε να πάω. Το ξέρω, αλλά έπρεπε να πάω στην Ινδία να τακτοποιήσω τις οικογενειακές μου υποθέσεις.
0: Πώς συγχρονίζεστε όμως με την Πέττη, ερχόσαστε την ίδια περίοδο, φεύγετε τις ίδιες στιγμές, δεν καταλαβαίνω.
3: Συμβαίνουν και αυτά. Είναι συμπτώσεις που κάτι δείχνουν όμως.
0: Βέβαια, κάτι δείχνουν.
1: Τι δείχνουν, Μπέτι?
0: Την κορυφή.
1: Ότι ταυτίζομαι με τη Μαντάμ Μπακίρη. Ότι ταυτιζόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να μας θέλουν να είμαστε μαζί με έναν τρόπο.
3: Ένα
1: μεγάλο σύμπαν,
0: έτσι,
1: κάπως
0: έτσι
1: μας
0: φαίνεται.
3: Εκεί δεν κοίμαστε. Και αν έχουμε να μας εκκινηθεί και το παρελθόν δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Βασίλη, θα παίξουμε τι θα γίνει.
4: Nailed it.
3: Or not.
5: I saw you that day, yeah, yeah.
3: Are you gonna nail it or not? Πρώτη γραμμή στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου κύριε. Επιτέλους ένας άντρας, όλο γυναίκες μένουν. Πώς ονομάζεστε?
6: Είμαι κανόνα γι' αυτό.
3: Με φλερτάρετε ή μου φαίνεται?
0: Κατευθείαν.
6: Όχι, όχι, σας φαίνεται.
3: Γιατί δεν αξίζω εγώ ένα φλερτ, τη Μαντάμ Μπακίρα?
6: Εννοείται ότι το αξίζετε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς ονομάζεστε?
6: Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, τι κάνεις? Κοκκιασμένο που λέει εκεί η παροιμία. Αλλά εγώ θα πω το τραγούδι και εσύ πρέπει να το βρεις, Γιάννη, εντάξει?
6: Για να δούμε τι θα κάνουμε.
3: You took away the wind. You took away the waves from the Aegean Sea. You left me in a room dead breathing. Το βρήκες, Γιάννη? Κάποιος.
6: Μήπως είναι Άννα Βύση με το Αιγαίο?
3: Γιάννη, πήρε αυτό ή κάποιος άκουσε από πίσω κάποιος να ψιθυρίζει? Πήρες βοήθεια του κοινού, Γιάννη?
6: Όχι, είμαι πολύ δυνατός στα ελληνικά κομμάτια και ξαναδοκιμάσαμε άμα θέλετε.
3: Ωραία! Ξαναδοκιμάσαμε με προκαλείες γιατί μου αρέσουν να τσάλιζες εμένα. Λοιπόν, Γιάννη, ξέρεις τι κέρδισες?
6: Δύο πίτσες.
3: Μπράβο, πίτσα φαν, Γιάννη, σωστό.
6: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Να σε καλά, Γιάννη. Πολύ δυνατός παίκτης,
1: Πολύ.
3: Με διώχνουν φορτώνα.
0: Ναι, όχι, δεν σας διώχνω. Μείνετε να κάνουμε.
3: Ναι, όχι,
0: ίσως γιατί.
1: Θα ήταν ωραίο να μείνει.

0: Ωραίο τραγουδάκι, χαλάρωσα τώρα αυτό.
1: Μην χαλαρώνεις πάρα πολύ, γιατί πριν συζητούσατε για ζήλιες, μου είπατε και για την Αντελίνα Βαρδακούρη, η οποία έκανε τα δίτα, και τι έχετε κάνει κι εσείς. Ναι. Θα σας πω όμως τι έχει κάνει τώρα
0: η
1: μια.
0: Η Αντελίνα τον κλείδωσε ξέρω την πόρτα.
1: Ναι, ωραία. Εδώ πέρα μια γυναίκα η οποία την είχε χωρίσει και τώρα παντρεύεται άλλη. Mm-hmm. Έσκασε στο γάμο.
0: Ναι.
1: Πήρε
0: με
1: φορητό.
0: Την καινούρια.
1: Με την καινούρια.
0: Ναι.
1: Πήρε φορητό υπολογιστή και προβολέα προτζέκτορα και. Καθίστε να σας δείξω εγώ πώς δείχνω γάμο, πριν το βίντεο του γάμου,
0: ναι.
1: Και άρχισε να τους δείχνει ένα PowerPoint στο οποίο περιέγραφε λεπτομερώς συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους αυτός ο γάμος δεν έπρεπε να γίνει.
0: Και καθόταν και
2: σαν να ήθελε να προειδοποιήσει δηλαδή την καινούργια νύφη να μην τον πάρει.
1: PowerPoint.
0: Και καθόταν οι άλλοι και την βλέπανε.
1: Όχι, προφανώς πήγαν να τη βγάλουν έξω. Γιατί λένε, θα είναι κάποιος που θέλει να κάνει κάποια έκπληξη και μόλις καταλάβανε περί τίνους πρόκειται, θέλαν να τη βγάλουν έξω. Αυτή δεν έφευγε και φέραν την αστυνομία. Αλλά ήταν, είχε φτιάξει διαφάνειες κανονικά. Ναι. Και έλεγε ένα.
0: Στοιχειοθετούσε η γυναίκα γιατί δεν πρέπει να τον πάρεις. Αφού εσύ τον χώρισες, κούκλα μου, τι θέλεις τώρα να μην ξαναπαντήσεις.
2: Ήθελε να σώσει και την επόμενη.
1: Πώς...
2: Γιατί άμα ήταν κανένας χαραμοφάης μακάκας,
1: μπράβο.
2: Σου λέει γιατί να τον χρεωθεί μια άλλη.
0: Και γιατί να τη σώσω εγώ την επόμενη, αυτή η κριτήρια δεν έχει. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, μπορεί να της έκανε τη ζωή το βίο αβίωτο και σου λέει να σώσει.
1: Τον είχε αυτή.
0: Ήτανε καψούρα ακόμα.
1: Ναι, παιδί μου, και τον είχε αυτή.
2: Που είπε σκύλε μαύρε με άφησες, δεν θα πάρεις άλλη.
1: Λοιπόν, πώς καθόμαστε με τις παρέες και αναλύουμε, ας πούμε, μου στείλε αυτό το μήνυμα. Έβαλε θαυμαστικό. Τι εννοεί, έτσι και αυτή. Καθόταν και ανέλυε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αυτός δεν πρέπει να
0: παντρευτεί. Εν τέλει αυτός παντρεύτηκε ξανά.
1: Ναι, παντρεύτηκε. Την έδιωξαν γιατί έκανε διατάραξη, λέει, κοινή ησυχία. Και ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά, παιδιά.
0: Πω, πω, να σου τύχει, ε. Εγώ έχω ακούσει άλλο περιστατικό σε γάμο.
2: Για
0: λοιπόν,
2: πες.
0: Που έπιασε την ύφη να τον απατά.
2: Τι?
0: Και είχε βγάλει, έπιασε την ύφη, δηλαδή πριν παντρευτεί,
2: ναι,
0: με την κοπέλα, την... έμαθε ότι τον κερατώνει.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, και την παντρεύτηκε.
2: Την παντρεύτηκε.
0: Ναι, βεβαίως. Και εκεί που έχει καλέσει 400 άτομα κόσμο στο τραπέζι, την ώρα που είναι να κάτσουν να φάνε, αντί για τις μπομπονιέρες στο πιάτο, είχε τις φωτογραφίες από τον detective αυτή με τον κόμενο.
1: Αληθινό είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Καταπληκτικό! Τι έμπος ήταν αυτό, ρε!
3: Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
3: Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σήμερα σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί το 1975 έως και το 1985 και θέλουμε το δεύτερο στοιχείο να εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
2: Α, ωραία. Πολύ ωραία.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Μόνο η Ρακέλ δεν χαλαρώνει. Μόνο η Ρακέλ με το τσιριχτό το γάφιο.
2: Το είδες με το που είπαμε και χαλάρωσε, πετάχτηκε. Λοιπόν, τελευταία ακούω εγώ για τον Μπακουτσιόλ που ήρθε η σειρά μου να σας το πω και καταλαβαίνω γιατί. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα και βοηθά να μειωθούν ορατά ερητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα. Ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει φίλη μας και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, διαφημισούλες, γρήγορες και επιστρέφουμε. Μη λείψει κανείς. Λες και έρχεται, χαμός θα γίνει.
3: Μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
16: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
17: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
16: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
17: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
18: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Πάμε πρωινό με την Βέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
22: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα στον ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα θα σας συντροφεύσουν για άλλη μια ώρα ως τις 10 που θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Θα σας τακτοποιήσουμε, θα ξεσκονίσουμε και το σακάκι σας.
23: Έτσι.
22: Θα σας βάλουμε στη σούλα και μετά θα φύγουμε εμείς.
23: Και
22: γιατί
23: φυσικά,
22: τέτοιοι άνθρωποι είμαστε.
23: Ξέρετε τι έρχεται τώρα.
24: Έρχεται η λέση των καμένων ποιητών.
23: Αλλά δεν ξέρω αν η Μπέτη θυμάται τι δωράρα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
24: Δεν το έχει προλάβει.
23: Λοιπόν, Μπέτη, οι ποιητές αυτής της εβδομάδας, οι νικητές από τη Λέσχη, μπαίνουν στην κλήρωση η οποία θα γίνει μεθαύριο την Παρασκευή και ο νικητής που θα προκύψει θα κερδίσει δώρο ένα ρολόι αντρικό, ένα ρολόι γυναικείο, αξίας 160 ευρώ το καθένα. Μιλάμε για δωράρα τώρα από το E-Vap της Ηλάμπρου Κόσμημα. Και εγώ θα σας πω πως αν γίνεσαι νονόσυνο να, άκουσέ με και τρέξε κατευθείαν Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους στο E-Vap της Ηλάμπρου Κόσμημα, εκεί που θα βρεις τα βαπτιστικά πακέτα με τις καλύτερες εταιρείες, με τις καλύτερες ποιότητες, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Ολοκληρωμένα από 250 ευρώ. Βαπτιστικούς σταυρούς πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά παιδιά μπαίνουν στο ιβάπτιση και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Ψάξε στο www.ivaptisi.com να τους βρεις. Θα πατήσεις εκεί που λέει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα επικοινωνήσουν μαζί σου. Εκπληκτική δωρά.
24: Τα είπαμε, τα κανονίσαμε.
23: Τι λέξη θα βάλουμε, δεν είπαμε στο ποίημα.
0: Να βάλουμε τη λέξη φανάρι, μιας και μιλούσαμε για τους οδηγούς.
23: 100% φανταστική.
0: Φανταστική. Φανάρι που έχει και πολλαπλές έτσι.
24: Βεβαίως.
23: Κάνει όμως καταληξία
24: με ωραίες λέξεις. Με ωραίες λέξεις και το κρατάμε κιόλας.
0: Όλες λεξιάρι.
24: Το φανάρι. Καταπληκτικότητα.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, γράψτε ποίημα, να βγείτε στον αέρα να το απαγγείλετε, να μπείτε στην κλήρωση για, αυτές, για αυτή την ωραία δωράρα που έχουμε αυτή την εβδομάδα.
24: Το τρίτο στοιχείο του ραντάρ το χρωστάμε, έρχεται σε λίγο για να κερδίσετε και φυσικά έχει έρθει η Dr. Betty, φουριόζα μετά από 2-3 μέρες, με ερευνάρα.
0: Ωραία, ωραία.

0: Αχ, μας έλειψε.
1: Το μυστικό βρέθηκε.
2: Όπα, παιδιά.
1: Το μυστικό για να αυξήσετε το σεξ.
3: Να τα μα.
1: Είστε έτοιμοι, γιατί τώρα τελευταία.
3: Δεν είμαστε.
1: Δεν πηδάτε που δεν πηδάτε, δεν πάτε για κανένα ψάρεμα. Λοιπόν.
2: Δεν τρώμε και ψάρι, αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν τρώμε και ψάρι.
1: Τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να δώσει όθηση να αυξήσει ένα ζευγάρι το σεξ? Σε περίπτωση που έχει.
3: Η φαντασία.
2: Φαντασία είναι, ξέρω εγώ.
1: Τι πιστεύετε?
2: Τι θα μπορούσε, ας πούμε, να μας να αυξήσει, δηλαδή τη θέληση.
1: Θα σας εντυπωσιάσει το αποτέλεσμα της έρευνας.
2: Για πες μας.
3: Α, είναι χειροπιαστό συγκεκριμένο?
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να
2: έχει γίνει έρευνα, λογικά.
1: Υπάρχει έρευνα.
2: Ναι.
3: Α, τι θα μπορούσε? Ένα ωραίο ταξίδι.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Α, ναι, να φύγει από την καθημερινότητα. Μπράβο, ρε Φορτούνη, ωραία.
1: Οι επιστήμονες, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια αναζητούν μανιωδώς τους λόγους που η σεξουαλική δραστηριότητα παγκοσμίως παρουσιάζει κάμψη. Παγκοσμίως παρουσιάζει κάμψη.
2: Το άγχος είναι.
1: Όσο και τα αντίδοτα για να αντιστραφεί αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Λοιπόν, η απάντηση θέλετε να σας πω που βρίσκεται.
3: Μπράβο. Πολύ.
1: Στα αθλητικά μας παπούτσια.
3: Έγινε.
1: Δηλαδή. Είμαι σίγουρη ότι ο Βορτονής.
3: Έγινε.
1: Λοιπόν, η πλειοψηφία των ερευνών που έγκυται, τώρα άκου να δεις που έγκυται γιατί αυτή, επιβεβαιώνει ότι η σωματική άσκηση

0: ανεβαίνουν με τη γυμναστική.
1: Και οι ουσίες αυτές οι ανθρωπίνες όλες και οι ορμόνες προφανώς. Τι μη κοιτάξτε, λέτε.
0: Τόνωση.
1: Το εννοώ.
0: Τόνωση.
2: Γι' αυτό σε κοιτάω.
0: Ξεκουνιές από τον καναπέ. Όσο τεμπελιάζεις και βουλιάζεις, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Ούτε για σεκ δεν σηκώνεται.
1: Σε πληροφορώ εγώ.
3: Δηλαδή οι αθλητές ή οι γυμναστές, ας πούμε,
0: το επιβεβαιώνω, είναι.
3: Πρέπει να είναι κάθε μέρα.
1: Πολύ.
2: Είναι.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και αθλήτριες που ξέρω. Έχω ακούσει από συντρόφους τους ότι είναι πολύ power.
3: Σοβαρά, ε!
0: Βέβαια!
3: Λοιπόν, παίρνω να γράψω το Γιάννη
1: Γιάννη.
0: Εσύ πας!
1: Του στέλνω
0: εσύ που πας γυμναστήριο.
1: Του στέλνω τη συνδρομή.
0: Ένα αποτέλεσμα κάτι.
3: Έχω δει αποτελέσματα.
0: Και
3: έχω δει αποτελέσματα και,
0: και
3: πρακτικά την ώρα εκείνη.
1: Ιδέες και η αντοχή και η διάθεση και η ευληγησία.
0: Έγινε προσφυγήλος ο γλουτός.
3: Τι
1: ευληγησία.
0: Μπορεί μετά σου. Επειδή σ' αρέσει να σε βλέπεις και ποιος φρυγείλει.
1: Ναι.
0: Κάνεις και το κάτι τι σου μετά την εξάσκησή σου.
3: Ναι.
0: Να το δεις τον καθρέφτη. Είναι ποιος φρυγείλω ή μου φαίνεται εμένα.
1: Μπράβο.
3: Το τσεκάρ.
0: Το τσεκάρ.
1: Μπράβο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Στα αθλητικά μας παπούτσια λοιπόν, παιδιά.
3: Η άσκηση λοιπόν βοηθάει.
0: Πάρα πολύ. Μάλιστα. Η άσκηση βοηθάει, γι' αυτό
3: ξεκινάτε
0: τα παπούτσια και ξεχυθείτε στους δρόμους. Ξεκινήστε με περπάτημα και βλέπουμε.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Οπα. Τρίτο στοιχείο. Λοιπόν, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί από το 1975 στο 1985. Να εργάζεται σε σούπερ μάρκετ
1: ναι.
0: και να έχει γεννηθεί. Προσοχή, προσοχή. Ναι. Στην Τίνο.
3: Πού?
0: Αλλά να ζει στην Αθήνα.
1: Τίνο.
3: Έχει γεννηθεί στην Τίνο. Και να ζει στην
0: και τόσο
3: Αθήνα
0: δύσκολο.
3: Να δουλεύει σε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Δηλαδή έχει γεννηθεί στην Τίνο, ζει στην Αθήνα, δουλεύει σε σούπερ μάρκετ και είναι γεννημένος ή γεννημένη από το 75 στο 85.
1: Ένας τιμιακός.
0: 150 ευρώ μετρητά, τσέπη κούπα επιτόπιο, αν καλέσει τώρα στο 210-68-35-722. Για να δούμε, θα βρει.

0: Δυστυχώς δεν βρήκαμε νικητή στο ραντάρ. Ευτυχώς όμως ότι αύριο τα μετρητά θα γίνουν 300.
1: Okay.
0: Είδες, είναι πώς θα το δεις κάθε φορά το πράγμα. Θα το δεις από την πλευρά την αρνητική ή αντιθετική. Ναι, δεν βρέθηκε νικητής. Αύριο όμως 300 ευρώ μετρητά.
1: James Bond βρέθηκε.
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Μπράβο για εσύ, Φορτούνη. Γιατί το συζητάγαμε πριν εδώ στο διάλειμμα. Ότι ψάχνουνε, παιδιά, λέει, τον επόμενο James Bond.
0: Ακόμα τον ψάχνουνε. Ναι. 2 χρόνια τον ψάχνουνε, δεν τον έχουν
2: βρει. Ποιος είναι ο κατάλληλος να φορέσει το εμβληματικό smoking, παιδιά.
0: Τα έχουμε πει ποιος είναι, ρε φίλε. Γιατί δεν παίρνουν αυτό να τελειώνουμε.
2: Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, το απόλυτο φαβορί είναι ο Callum Turner.
1: Ο
2: πρωταγωνιστής του Dua Lipa. Μπράβο.
0: Ο γκόμενος τον παντρεύτηκε, θα τον παντρευτεί, ναι.
1: Εσείς τον βλέπετε ταιριαστό?
0: Εντάξει. Με εμένα ο άλλος ο ηθοποιός μου άρεσε πιο πολύ.
2: Ο Χάρις Δίκινσον.
0: Αυτός που παίζει στην κολόνια του Τζιό. Του Τζόρτζιο Αρμάνι, πολύ ωραίος.
2: Δεν τον βλέπω να βγαίνει.
0: Ναι, αλλά είναι κούκλος, είναι αβρετανός, έχει κορμάρα. Δεν είναι καμένος σαν ηθοποιός. Δεν είναι καμένη η μουρή, πώς να σου το πω.
2: Παιδιά, ο ηθοποιός είναι ένας αυτός που πρέπει να κάνει ο James Bond. Ακούστε με και εμένα, δηλαδή ποιον πρέπει να πάρω για να του το πω.
0: Ποιος?
2: Αυτός που έπαιζε στον... πώς τον λένε, που έκανε τον διάβολο σε μία σειρά στο Netflix.
3: Το Μέλης.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Εσύ, αυτός είναι ηθοποιός, άρα, για να κάνει αυτός αυτό το ρόλο. Γεννημένος για αυτό το ρόλο. Πρέπει ο James Bond να έχει πολλά στοιχεία, παιδιά. Ποιος ήταν αγαπημένος σας, θα μου πείτε τώρα, από όλους? Για μένα είναι αγαπημένος μου ταινίες.
1: Ο Greg.
0: Και Greg Daniel Greg.
2: Ο Daniel Greg.
0: Ναι, ωραίος ήταν ο Daniel Greg.
1: Ιδιαίτερος. Ναι, γιατί απαραίτητα πρέπει να είναι και όμορφος τελείως ο πράκτορας.
0: Δεν είναι άσχημος ο Daniel Greg, με τρελαθούμε τώρα.
1: Μια ιδιαίτερη ομορφιά. Είχε μια ιδιαίτερη ομορφιά. Δεν είναι αυτό το κουκλιστικό.
2: Εγώ είμαι the team Pierce Brosnan.
1: Λοιπόν, έχουμε πιάσει τώρα το του Hollywood. Ναι. Είδατε ότι στην Μύκονο είναι η Emeline Paris και ξέρετε
2: για ίσοτα.
1: Και πέτυχε και πάνω και στο Πελεκάνο, έπεσε.
2: Έπεσε πάνω στο Πέτρο.
0: Τι της έκανε ο Πελεκάνος?
1: Τίποτα, φωτογραφίες βγάλανε, selfies.
2: Εντάξει,
1: ωραία σεζόν θα είναι.
2: Δεν την έχω δει το Emeline Paris, το έχω δει.
1: Αλήθεια.
2: Πρέπει να το δεις.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Τα βαριέμαι εγώ τα γλυκανάλατα αυτά πολύ.
1: Παιδί μου, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχει πλάκα. Είναι λίγο Sex and the City. Α, είναι λίγο τέτοιο, ξέρεις.
1: Λοιπόν, τα πάμε, τα κανονίσαμε. Μας μένει σε λίγο η λέση των καμένων ποιητών.
2: Αυτό
1: και έχουμε να συζητήσουμε
2: ποτέ
1: και κάτι για το ζεμπέκικο.

0: σας αγαπάμε, εσείς μας αγαπάτε, γι' αυτό και σας δίνουμε ωραία challenges για να κερδίσετε ωραία δώρα. Λοιπόν, η λέξη των καμένων ποιητών έρχεται σε λίγο. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φανάρι. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Ποίημα με τη λέξη φανάρι, γιατί φεύγουμε σε λίγο, πάμε για διαφημίσεις.
1: Εγώ θα σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος που δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, αλλά μαζί με αυτές γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Για το τι θα ποστάρουν, για το τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα. Το TOZI λοιπόν, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δίνει, είναι ένας ψηφιακός σύμμαχος που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Κατεβάστε τη από App Store και Play Store εντελώς δωρεάν και περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
2: Και εγώ με τη σειρά μου θα σας πω ότι τι συνέβη με τα κεφαλάρια.
3: Αυτά τα κεφαλάρια. Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου φέρετε κεφαλάρια.
0: Ο Δήμος τα πήρε.
3: Το είδα χθες.
2: Τι έγινε.
0: Υπέροχο.
2: Μου τραβάτε και βίντεο.
3: Πάρετε και βίντεο, πάρετε και ταινία, πάρετε και ό,τι θέλει.
0: Έτσι. Έχει γίνει χαμός στη γειτονιά, θέλω να σας πω. Η κυρία αυτή πέταξε κάτι κεφαλάρια. Πήγε ένας καημικομήρης Πακιστανός, τα φόρτωσε τα κεφαλάρια.
1: Αν δεν τα φόρτωσε ο άνθρωπος, δεν τα ξέρεις αυτά τα νέα.
0: Τι.
1: Τα είχε δώσει στο Μανώλη να τα βγάλει έξω και τα κράτησε ο Μανώλης.
2: Και τελικά νόμιζε αυτή ότι τα πήρε αυτό στα κεφαλάρια.
1: Αυτός ο δόλιος δεν μπορούσε να φύγει.
0: Αυτό ήταν με ένα τρίκυκλο και αυτή είχε ανοίξει την πόρτα, είχε κάτσει στο τρίκυκλο μέσα και δεν μπορεί να φύγει. Και βγαίνει τώρα η γειτονιά και γίνεται debate. Ας τον άνθρωπο να φύγει τον κακομοίρη.
1: Μα δεν τα είχε πάρει.
0: Ο Πακιστανός δεν έχει μια κουβέντα. Εν τω μεταξύ κοιτάει την κάμερα σαν κακομοίρη.
2: Μούγκα, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα και κοιτάει. Αν δεν τα είχε πάρει ο
1: κανένας, ο Μανώλης τα είχε πάρει για να τα βγάλει έξω.
2: Ποιος είναι ο Δήμος, δεν ξέρω.
1: Αυτή εντωμεταξύ,
0: αφού το έδωσε στο Μανώλη να τα πετάξει. Τι τυλιάζει την κυρία Δεκέφαλα.
1: Δεν ήθελε να τις τα πάρουν κομπλεξικά, αγάπη μου. Να τα πάρει ο Δήμος, να τα πάει στα σκουπίδια.
2: Κανόνισε τώρα να μας τραβάς και βίντεο.
1: Θα σε τραβήξω ό,τι θέλω.
4: Και να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ρυθμός 949. Έρχεται η Λέσχιος Ονούπο και θέλουμε να συμμετάσχετε, να πείτε το ποίημα με τη λέξη φανάρι.
14: Ωραία.
13: Πολύ ωραίο είναι το φανάρι.
14: Πολύ ωραίο και το κρατάμε.
13: Θέλουμε λοιπόν να βγείτε όσο νούπο. Έχουμε λέσχη, τι λέω, έχουμε κίνηση καιρό.
14: Βεβαίως.
13: Έχει αρχίσει και ρετάρι το σύστημα. Αλλά έχουμε και 50 χρόνια μασούτης, ρε παιδιά. Και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων είναι αυτές. Για 50 μέρες λοιπόν, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους του Mascard. 200 ευρώ σε καύσιμα Avin. Και κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα μασούτης. Είστε e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
11: Η κίνηση στους δρόμους
13: τι
11: της Αθήνας.
13: Τι γίνεται ρε Φορτούνη και έξω?
14: Τι συμβαίνει
13: τώρα?
14: Λοιπόν, η ίδια κατάσταση με πριν,
13: ναι.
14: Στο κέντρο η Φιλολάο, η Μητού είναι μποτιλιαρισμένες. Γενικότερα η Πυριός στην άνοδο. Εκεί πέρα για να βγείτε στο μεταξουργείο. Έπιασε τώρα λεπτομέρειες. Η Βασιλή Σοφίας μέχρι τη Βουλή. Τώρα αν είστε στην Ηλιούπολη και πάτε προς τον Καρέα, πάλι έχει μποτιλιάρισμα. Γενικότερα η παραλιακή είναι πυγμένη. Χρειάζεται υπομονή και στην άνοδο της Κηφισίας, όπως και στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Αυτά.
13: Μάλιστα.
15: Ο καιρός σήμερα.
0: Σήμερα στην Αττική θα είναι ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα νεφώσεις, 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μπορεί εκεί γύρω στο μεσημεράκι να ρίξει τοπικές βροχούλες στα βόρεια κυρίως. Εσείς δεν μασάτε, φτάσατε και όταν σας πούμε θα λύσετε τις ζώνες σας και θα σηκωθείτε. Ήταν μια υπέροχη πτήση, πετάξαμε μαζί στο Παμευρινό, στο ρυθμό 949. Αβαβά σας φέραμε, σας βάλαμε στις δουλίτσες σας και είμαστε καλύτεροι.
13: Τσαλάκο τους μας φέρατε.
0: Έτσι, έτσι,
14: έτσι. Τσαλάκο
0: τους. Αυτά.
13: Δύο 10-68-35-7-22. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Παρακαλώ να περάσουν μέσα όλοι οι καμένοι ποιητές μας. I'm not like these other puppies listening to Book Chat.

0: Αποκλειστικότητα από Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς, στο ρυθμό 949. Τώρα, πάμε να κάνουμε λέσχη καμένων ποιητών, Μπέτη.
1: Πάμε!
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Ανοίξαμε τις πύλες, τρώσαμε τα χαλιά, υποδεχόμαστε τους ποιητές μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Παύλο! Το σχολικό. Πού είσαι, ρε Παύλο, έχω να σε ακούσω μέρες, ρε Παύλο.
3: Έλειπα.
1: Είχες παρουσία καθημερινή, Παύλο.
3: Είχε, ναι. Πήρα τη Δευτέρα, δεν πέρασα όμως.
1: Σήμερα, λοιπόν, για δώσε σήμερα το φανάρι να δούμε.
0: Δεν έχει κερδίσει δηλαδή αυτή την εβδομάδα, οπότε μπορεί να πει στην
1: κλήση. Για δώσ' το.
3: Μπιπ, τελείωνε. Ανάψε το φανάρι. Μια φωνή μου φώναξε. Λίγο τι ζητάει. Άσε μας, κοπέλα μου, και κάνε μας τη χάρη. Απάντησε και τι να κοιτάξει.
1: Πιο δυνατά λίγο. Περίμενε, γιατί ακούμε τα πιτσιρίκια στο σχολικό.
3: Παιδάκια! Απόλυτη ψυχή σε λίγο, παρακαλώ.
1: Να πείτε. Σε ακούσανε, Παύλο, πώς ακούνε έτσι, ρε
0: Παύλο. Παύλο, σούσαν τα έχεις.
1: Ναι, ναι.
3: Παιδάκια! Καλημέρα, Μπέτη.
1: Έλα,
0: γεια σας.
1: Γλυκούλα μου, γλυκούλα μου. Απλά θέλουμε να ακούσουμε και το ποίημα.
3: Λοιπόν, ναι, πού είμαστε τώρα, να το βάλουμε αρχή.
1: Απ' την αρχή, την αρχή και λίγο πιο δυνατά.
0: Πάρ' το από τις κόρνες.
3: Μπιπ, τελείωνε. Θα πάρει στο φανάρι. Μία φωνή μου φώναξε λίγο πριν τη βάρη. Άσε μας, κοπέλα μου, και κάνε μας τη χάρη. Απάντησε και κοίταξα ψηλά προς το φεγγάρι. Κατέβηκε και έτρεξε κοντά μου να με βρίσει. Όμως εγώ ήμουν ψυχρεμός. Το ράδιο έβαλα δύση. Εκείνη κοντοστάθηκε. Με ρώτησε ρυθμός. Βεβαίως της απάντησα. Ο πιο καλός αθμός. Όπως την είδα από κοντά, ήταν πολύ προέκτη. Μου έμειναν ξαφνικά με τη μαγείρα Μπέτη. Συγγνώμη φίλε μου για πριν που φώναξα με μίσος. Να πάμε κάπου για καφέ ή για φωτάκι ίσως. Νόμιζα ότι ήσουν και εσύ ένα γουρούνι. Πού να ξέρω ότι ακούς το ράδιο φορτούνι. Άσκαλα φίλε, ειλικρινά. Σε πέρασα γυαλίτη. Κάτι όμως να συστηθώ. Με λένε Αφροδίτη. Μα είναι τώρα δυνατόν για ένα παλιοφανάρι να τοκοτούμε σαν παιδιά που παίζουν το ζάρι. Πάμε να πιούμε ένα ποτό που έχει καλό καιρό. Είπες και μου τίμησες που θα πεινάς το ρο.
1: Φανταστικό! Τι ωραίος είσαι εσύ, ρε Παύλο. Μείνε στη γραμμή, μην πας πουθενά. Για να δούμε ποιος άλλος έχει πάρει.
0: Μείνετε όλοι μαζί στη γραμμή εκεί.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
4: Ελένη.
1: Ελένη, Ελένη, το έχεις?
4: Το έχω.
1: Δώσ' το κούκλο μου, με φόρα.
4: Λοιπόν, οδηγούσα ένα βράδυ και έξω ήταν πίσω σκοτάδι. Και με πιάνει το φανάρι και κοζάρω ένα μανάρι. Και του λέω, πού πας κούκλε, δεν φαντάζεστε τι μου είπε. Φιά, άντε πλύνε κανένα πιάτο που μου θέλεις και σπαγκάτο. Και απαντάω η δικιά σου, φιά να πεις την πεθερά σου. Και πατάω τέρμα γκάζι και εξαφανίστηκα με νάζι.
0: Έλα, πολύ ωραία.
1: Ελένη, πρώτη φορά μας καλείς.
4: Πρώτη φορά, ναι, πρώτη φορά.
1: Πού κρυβόσουνε τόσο καιρό, κούκλα μου?
0: Έχει ενθουσιαστεί το κοινό εδώ, ήσουν καταπληκτική.
1: Πού κρυβόσουνε, ρε πιτάρα, ήσουν καταπληκτική. Μην κλείσεις, μείνε στη γραμμή, γιατί σε μεγάλη δυνατή υποψηφιότητα, να ξέρεις. Αλλά επειδή έχουν πάρει και άλλοι, κάτσε να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Είμαι η Στέλλα.
1: Γεια σου, Στέλλα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
5: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
1: Ξέχνω την εργαλιάρα, Στέλλα. Το έχεις το ποιηματάκι?
5: Το έχω πανέτοιμο.
1: Για δώσ' το.
5: Μέσα του λιμανιού το μπαρ, κάτω από το παλιό φανάρι, μπήκε ένας πέδαρος, ψηλός, στο μανάρι.
1: Όπα.
5: Με κοίταζε που έπινα ένα ουίσκι σκέτο και άρχισα να σκέφτομαι, πάλι εγώ θα μπλέξω. Έρχεται, συστήνεται με το όνομα Θανάσης. Εξάφνου μπαίνει στα μικρόφωνα του Νότιο Καρντάστη. Δίκως πολλά πολλά μου ζήτησε να πάμε σπίτι. Εγώ χωρίς να το σκεφτώ με είχε ήδη πείσει. Φτάνουμε στον Πειραιά, εκεί στο παλιό λιμάνι, και ο Πέδαρος ξεκίνησε εμένα να υγράνει. Και όπως είμαστε έτοιμοι για τη φασούλα, πετάγεται και λέει, μήπως είσαι και για μια παρτού.
1: Και δεν σου φαινότανε.
6: Παιδιά,
1: σήμερα οι ποιητές γράφουν ιστορία. Ναι.
6: Σήμερα γίνεται χαμούλης.
1: Εντάξει, έχουμε πολλές γραμμές.
0: Ευχαριστούμε. Αλλά...
1: ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε άλλη γραμμή ή δεν έχουμε χρόνο?
0: Θα έχουμε μια τηλεφωνική μετά, οπότε ούτως ή άλλως θα
1: διακυρίσει η Ελένη. Παιδιά, λέω να το δώσουμε στην Ελένη.
6: Ναι, αλλά ο Παύλος έκανε φοβερός. Το ρόλο ίδιο με μένα.
0: Φοβερός,
1: η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερός.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά να δώσουμε να ενθαρρύνουμε και τους νέους ποιητές που μπαίνουν. Ναι, και ήταν και δυνατή η Ελένη. Πολύ δυνατή.
6: Ελένη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, κοπέλα μου. Μπαίνει στην κλήρωση για την Παρασκευή. Για τον μεγάλο δώρο.
4: Όχι, όχι, θα ξαναπάρω.
1: Και θέλουμε και καθημερινή τέτοια. Είδες ο Παύλος, έτσι. Έχει, κάθε μέρα σχεδόν είναι ο Παύλος εδώ.
6: Σήμερα
1: κάρτα χτυπάει.
4: Σας ακούω τα πρωινά καθημερινά και εγώ από τη δουλειά.
1: Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
6: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: είμαστε λοιπόν και έχουμε guest. Έχουμε στο τηλέφωνο μαζί μας τον δάσκαλό μας, παιδιά, στο Ζεμπέκικο.
1: Ναι.
0: Τον Greg, τον Γρηγόρη, τον Πετρόπουλο.
2: Α,
0: τον σύμπε. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας γιατί πρέπει να συζητήσουμε για ένα θέμα που παίχτηκε τώρα τις τελευταίες ημέρες, Φορτούνη.
1: Κοίταξε, το συζητούσαμε τις προάλλες και λέγαμε ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να τοποθετηθεί.
2: Βέβαια.
1: Λέει εδώ πέρα ένα αιχμηρό δημοσίευμα της Μιλιέτ ότι η Ελλάδα προσπαθεί να οικειοποιηθεί το Ζεμπέκικο.
0: Ότι από δεν είναι δικό μας.
2: Ότι ποιανού είναι δηλαδή.
1: Ότι ούτως ή άλλως είναι δικό τους. Α. Και το λένε ότι βγαίνει από το χώρο Ζεϊμπέκ.
2: Τον τουρκικό.
1: Τον τουρκικό. Ναι. Και εμείς τον έχουμε πάρει και τον έχουμε κάνει παραλλαγή. Το έχουμε ονομάσει Ζεϊμπέκικο με διαφορετική ονομασία. Και έχουμε προσθέσει αυτές τις φιγούρες. Που είχαμε προσπαθήσει να μάθουμε κι εμείς.
2: Έτσι. Ναι, καλύτερο να μας απαντήσει γι' αυτό. Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Ο δάσκαλος, ο Γρηγόρης ο Πετρόπουλος.
3: Καλημέρα, χαίρετε όλη την παρέα του ρυθμού.
1: Γεια σου,
0: γεια σου ρε Γρηγόρη. Τσίφτη και καραμπουζουκλή. Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Ωραίος. Για πες μας, ρε Γρηγόρη, τώρα. Για δώσε μας τα φώτα σου. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Από πού προέρχεται τελικά το Ζεμπέκικο.
3: Τώρα αυτά, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πρέπει να είναι λίγο fake news.
2: Α, οκ.
3: Γιατί και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία, έχουν δύο χώρους. Η Τουρκία έχει το Ζεϊμπέκ.
1: Να το, ναι.
3: Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο. Είναι καθαρά πολεμικός, παραδοσιακός χώρος της Τουρκίας, που χορεύεται από πολλά άτομα, με στολές κτλ.
1: Δεν μοιάζει.
3: Βάσει ρυθμού και μουσικής δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχει μπουζούκι, δεν έχει τίποτα.
2: Ορίστε.
0: Άρα εμείς μόνο το όνομα πήραμε δηλαδή και βάλαμε το Ζεμπέκικο.
1: Βάλαμε Ζεμπέκικο εμείς. Κατάλαβες. Μοιάζει λίγο η ονομασία αυτό.
3: Ναι, έχουμε μπερδευτεί λίγο με το Ζεμπέκικο και το Ζεμπέκικο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση οι δύο χωροί μεταξύ του.
2: Ορίστε.
1: Ορίστε, τα διευκρίνησε ο άνθρωπος, γιατί εμείς ήμασταν έτοιμοι εδώ πέρα να κάνουμε σαματάς τώρα.
0: Άμα πας στον ειδικό, κατάλαβες, εμείς τώρα ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε τα άλογα.
2: Δεν πτωήθηκα καθόλου, γιατί λέω σε ολόκληρη την Τουρκία που θα βρουν Πετρόπουλο να χορεύει.
0: Έτσι, φίλε, καλά τα λες, ρε
2: φίλε. Ψάχνουνε να βρούνε, μόνο εμείς τον έχουμε εδώ.
0: Κι ας έρθουνε άμα θέλουνε να ανταγωνιστούμε.
2: Στο Ζεμπέκικο.
0: Να κάνουμε ένα διαγωνισμό.
1: Γρηγόρη, από ό,τι κατάλαβες, ψάχνουμε αφορμές για να ξαναχορέψουμε μαζί.
3: Ναι. Ελπίζω να τα έχετε συγκρατήσει από τα πράγματα.
0: Τα πάντα! Γρηγόρη, δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. Λοιπόν, να ξέρεις τώρα, άμα μας καλέσουν πουθενά, θα πάμε με χαρά να χορέψουμε.
1: Λοιπόν,
2: βέβαια.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη, για τα φώτα σου.
3: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Θα έρθουμε για το δεύτερο μάθημα οπωσδήποτε και φεύγουμε με ένα ωραίο Ζεμπέκικο που το αφιερώνουμε, εντάξει.
3: Ευχαριστώ, να περιμένω.

0: ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Μπέτι είναι λίγο πιο γρήγορο, είναι καρσιλαμάς. Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι καρσιλαμάς, αλλά μπορείς να το χορέψεις σε μπέτι, απλά είναι πολύ γρήγορο.
0: Μπράβο. Μην μας παρεξηγήσει ο δάσκαλος και κάναμε λάθος, γιατί το αφαιρώσαμε τραγούδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι οι δύσκολες ημέρες και για τα παιδιά, πριν φύγουμε να πούμε ότι έρχονται πανελλήνιες, εξετάσεις ενδοσχολικές, σελίδες, υπογραμμίσεις, επαναλήψεις, το μυαλό κουράζεται. Χρειαζόμαστε όλοι ένα τόνο σαν Brain Energy Booster με τζινς εξιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, τόνο σαν Brain Energy Booster.
1: Έτσι. Λοιπόν, εμείς σας δώσαμε το booster που χρειαζόσασταν. Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
1: Το energy booster. Όχι booster είμαστε, παιδιά, booster.
0: Μην μπερδεύεστε. Μην με φόρε. Φόρε booster μου.
1: Εγώ θα κρίσουμε το πουλα πουλα.
0: Φόρε booster μου.
1: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Τώρα φεύγαμε.
0: Και μην ξεχνάτε, σκίστε.
3: Στο πνεύμα, σκίστε.
0: Γεια.

0: πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας το Σάββατο 23 Μαΐου.
4: Η ώρα στο νησί είναι 10.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν

Θέλω να σου πω όσα δε χωρούν σε λέξεις όλα αυτά.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρω.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Κάθε Σάββατο στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
4: Happy Mastercard Day!
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
8: Με λίγα.

Καλώστε, βρε, καλώστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ σε περιμένω και σε υποδέχομαι. Γιατί δεν έχουμε μία, δεν έχουμε δύο. Έχουμε τρεις με το συμπάθειο ώρες μπροστά μας για να περάσουμε εξαιρετικά. Να ακούσουμε τραγουδάρες, να χαρούμε, να καψουρευτούμε. Να κλάψουμε, βρε, αδερφέ, γιατί και αυτό μας στη ζωή είναι. Και εννοείται να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε τα παιχνιδάκια μας, να πάρεις τα δωράκια σου και να είμαστε όλοι τι ωραία, τι καλά και τι χαρούμενοι. Επίσης, χτες το βράδυ, παιδιά, βρόχατε κακό, θεομηνία, λούτσα γίναμε. Καλά, είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά την ψυχάλα την έριξε. Για Μάιο δεν δικαιολογείται. Δεν πέφτουμε όμως, δεν πέφτουμε και για να ανέβουμε κι άλλο, ξεκινάω την εκπομπή με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Βέβαια, πολλά λόγια εγώ θα πω αντικειμενικά, δεν με λες και λίγο μίλητο. Γι' αυτό και θα κάτσεις μαζί μου έτσι να ακούσεις ό,τι έχω να σου πω. Επίσης, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα δυναμώνεις, γιατί θα το λαλήσει ο Νίκος και θα γίνει πανικός.

Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Με κέφι και ονειρά μας υποδέχομαι εδώ στα καλύτερα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι ο φίλος σύντροφος και συνοδοιπόρος σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Και διαβάζω, παιδιά μου, πράγματα και θάματα που πραγματικά τα κοιτάω και με το που τα κοιτάω το μάτι γίνεται γαρίδα, γιατί έχω διάφορες απορίες αν μπορείτε να μου λύσετε. Μία ηθοποιός λέει εδώ πέρα, εγώ δεν την ήξερα, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Η Amy Schumer. Η Amy Schumer, του Schumer η κόρη, πάρα πολύ ωραία. Η Amy Schumer λοιπόν δήλωσε σε ένα podcast ότι μετά από μία αποτυχημένη κολονοσκόπηση δεν έχει όρεξη για ερωτικές επαφές. Κατά τα άλλα, η διάθεσή της λένε πάρα πολύ καλή και τρέχει και κάνει και ράνει και γλυτικοπάει. Απλά δεν έχει όρεξη για να κάνει τους έρωτες. Και εγώ έχω μία συγκεκριμένη απορία τώρα εγώ. Πώς είναι μία αποτυχημένη κολονοσκόπηση? Την πετυχημένη την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τι μπορεί να πάει λάθος? Θέλω να πω, συγκεκριμένα πράγματα μπαίνουν. Δεν μπαίνει μία ομπρέλα, η ομπρέλα λες. Και αν ανοίξει, υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπαίνει πορτατήφ, μπαίνει το μηχάνημα, γίνεται εκεί πέρα δουλίτσα, τελείως το ζήτημα. Πώς μπορεί, ας πούμε, να αποτύχει η διαδικασία αυτή, κανείς δεν ξέρει. Και τι τραύματα μπορεί να άφησε μια αποτυχημένη κολονοσκόπηση, για να πει η γυναίκα, τέλος, εγώ πια κλείνω να πάρουν τα σώρουχα οι αράχνες, εγώ πια μονάζω μοναστήρι τιμίου προδρόμου. Αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει ποιος είναι μια αποτυχημένη κολονοσκόπηση, να μου στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949, για να φυλαγόμαστε, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, και εγώ αφιερώνω η βιαδά μου. Τέλεια πάσα για την ήδη, πάρα πολύ ωραία. Ξελογιάστρα λοιπόν, ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κάνεις.
1: Τι να κάνω, βρε Ζόζεφιν, δεν βλέπεις. Εδώ, ταλαιπωριέμαι, Γιάννης Κατινάκης. Βέβαια, φυσικά στο ρυθμό 949 δεν ταλαιπωριέμαι καθόλου, αλλά γενικά στη ζωή μου ανεβαίνω γολγοθάδες. Τι να κάνω, αλλά εδώ πέρα ανεβαίνει το κέφι ούτως ή άλλως. Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου να περάσουμε εξαιρετικά. Εν τω μεταξύ, ενώ έχει ήλιο σήμερα, έχει ένα κρυουλάκι, θα έλεγε κανείς. Λίγο μία ψυχρά, λίγο έτσι. Ένα χιονί. Καλά, το παράκανα εγώ. Δεν είναι όμως καλοκαίρι, καλοκαίρι, παιδί μου, να πεις να βάλω το μαγιό μου να πάω παραλία. Είναι λίγο μία ημίμετρη κατάσταση. Λίγο να σου σπάσουν τα νεύρα και άλλα ζωτικά όργανα. Δεν πειράζει όμως, προχωράμε γιατί έχω να ενημερώσω για τα καλύτερα και θέλω να σου πω για την ΕΚΟ που είναι μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης και δίνει προσφοράρα για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για να χαμογελάς και εσύ για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Ενημέρωσα, είμαι έτοιμος για όλα, τα είπα ωραιότατα και περνάω σε διαλυματάκι. Μικρουλάκι, μη φανταστείς και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της IFOBank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της IFOBank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr / bonus.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Γερμανός ολέ ολέ.
16: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
16: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
15: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
19: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι,
0: Θα το πάρω.
20: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
24: Είπε μπαμά.
23: Όχι.
24: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
23: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
27: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
28: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης, όχι όποιος και όποιος όμως, Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως μαζί σου μέχρι και τις 5. Είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Επιτυχίες έχω πάρα πολλές, έτσι, για να χορέψουμε, έτσι, λίγο να ανέβουμε. Λίγο υπάρχει μια μιζέρια, αισθάνομαι. Έχουμε όλοι λίγο νεύρα, μια ρούχλα. Λοιπόν, σήμερα θα ανεβάσουμε το κεφ και θα είμαστε τι ωραία, τι καλά. Στείλω μου και τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Με έχεις ξεχάσει σήμερα, με έχεις αφήσει μόνο, ατιμασμένο, με έχεις αφήσει εγκαταλειμμένο και θα κλαίω και θα στενοχωριέμαι. Τώρα όμως, μου στείλεις, δεν μου στείλεις, εμένα θα ανέβει το κέφι μου, γιατί έχω νέα τραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Το ακούς και να φλεξάρω και λίγο, να βλογήσω και τα γένια μας. Προψες, εδώ ήταν η Δέσποινα Βανδύ στο στούντιο καλεσμένη μου, να τα λέμε κι αυτά.

0: Στέλενα Ραμού, αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου, your my lover, undercover και το φιλί της ζωής εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και να φιλιέστε παιδιά, να αγαπιέστε και ούτως ή άλλως να αγκαλιάζεστε και να είστε θετικοί ως προς τους ανθρώπους. Γιατί αν είμαστε ξινοί λεμονοί, ξινήλα θα λαμβάνουμε κιόλας. Αν είμαστε χαμογελαστοί και τι ωραία, τι καλά, θα λαμβάνουμε και χαμόγελα. Συνήθως, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι ξερά κεφάλια και αγύριστα και τους λες καλησπέρα και σου δίνουν και μια κλωτσά. Πέραν τούτου. Ωστόσο, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 για να κάνουμε παρεούλα. Σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις τα δωράκια σου. Αχ, καλή καρέκλα, κάτι έκανε ένα περίεργο ρίχο. Δεν έκανα εγώ κάτι, ορκίζομαι. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, να ενημερώσω γιατί έρχεται καλοκαίρι, θα βάλουμε τα καλά μας, τα καλοκαιρινά μας και δεν πρέπει να είμαστε βρωμίκουλες. Γι' αυτό έρχεται η Ariel για να μας σώσει και τη λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod. Και άκου τι έχει τώρα, έτσι. 2 φορές πιο δυνατό σε σχέση με τα άλλα. Με δύναμη 3 ενσωματωμένων ενισχυτών. Ενισχυτικών, καλέ. Τι ενισχυτών, δεν είμαι καλά, δεν μπορώ άλλο. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει και τη λάμψη, φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Να το πάρεις λοιπόν, Ariel The Big One Pod και τα μυαλά στα κάγκελα. Break, μικρούλι, λίγο και σε λίγο ραντεβού εδώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Μου 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας.
4: Νησί 939.
5: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
6: Σε πιθανότητες για να κερδίσουμε στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
19: Happy Mastercard Day.
21: Yay, yay, είσαι εδώ.
22: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, καλησπέρα και πάλι και ξανά μα τα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και στη συντροφιά σου, Γιάννης Κατινάκης. Βεβαίως αυτό σου έλεγε τώρα, με αυτό θα πορευτείς μέχρι και τις 5. Αλλά σου εγγυώμαι ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Πέρα από επιτυχίες που θα λυκνήσουμε κορμάρα και θα ανεβάσουμε το κέφι, σε λίγο σε βγάζω στον αέρα φυσικά για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Σήμερα πραγματικά με έχεις αφήσει μοναχό, σαν την καλαμιά στον κάμπο και δεν μου έχεις στείλει ούτε ένα μήνυμα και θα θυμώσω και θα κλαίω. 6-9-37, στο λέω και με ένα ζάκι. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Στείλε με ένα μήνυμα, μόνο μια λέξη, κάτι ρε παιδί μου, να μου δώσεις λίγο κουράγιο, λίγο όθηση να συνεχίσω. Και εγώ αφιερώνω, Θοδωρή φέρει και είπες. Έτσι για την καψούρα και για το καλό. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Θοδωρής, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Μόνας δεν είναι και φίλη, αγάπη μου. Καλή εμένα. Θα ακούς Γιάννη Κατινάκη την πολύ νέα αλλά σοφή κουκουβάγια. Γιατί πόσα χρόνια έχουμε φάει με ανθρώπους, για το φιλικό επίπεδο μιλάω δηλαδή, που θα σου πούνε στη μεγάλη σου τη χαρά. Ναι, αλλά εκείνο λέει ένα το άλλο και είναι κάπως δυσκύλιο όταν εκεί εσύ χαίρεσαι και συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή σου. Λες, φάει ένα κτηνίδιο.

Ενεργηθείς. Όχι, θέλουμε ανθρώπους με θετική ενέργεια που θέλουν να μας βλέπουν να προχωράμε και να ανοίγουμε τα φτερά μας. Πολύ φιλοσοφία θα λέγε κανείς. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης είμαι και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Και να ξέρεις ότι σαν σήμερα πριν 21 χρόνια, 2006, έγινε η Eurovision στην Ελλάδα. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτές ήταν συμμετοχές. Άννα Δύση, Everything I Hate, Everything You Do. Με τον Gotye, το εξαιρετικό, το ρούχο που γονάτισε και όλες, έβγαλε και την κορώνα παρότι άρρωστη. Και είχαμε το άγχος, θα βγει, δεν θα βγει η κορώνα. Εντάξει, καλή και η μπαγκαράγκα, δεν λέω, να είναι μια χαρά η κοπέλα. Αλλά σαν τη Δύση δεν έχει. Άννα, ζούμε για να σε ακούμε. Τάπα, σε λίγο σε βγάζω και στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Και πριν περάσω σε πάνω κι άμμο, να δώσω πολλά φιλιά καιρού φιχτά στο Θανάση, τον Ιερόθεο. Α, δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Στον Ιερόθεο και τη Γεωργία που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας. Πολλά πολλά φιλάκια και περνάω κατευθείαν σε πάνω κι άμμο. Ξέρεις πολλούς, αλλά σε το Γιάννη Κατινάκη, κανένας.

0: Καλησπέστα Γιώργο μου, Γιώργος Μαζονάκης αγαπημένος, γιατί όσο ζω μα ζω και είμαστε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έτσι τελειώνει σιγά σιγά και ο Μάιος, πόσο έχουμε σήμερα, 20 Μαΐου, 10 μέρες μήναν, καλοκαίρι δεν λέει να έρθει, αλλά εμείς παραμένουμε ανεβασμένοι, fake it till you make it που λένε και οι Άγγλοι. Πέραν τούτου, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα είναι η δική σου η στιγμή, η στιγμή να με καλέσεις, να με πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να... Α, ήδη παίρνετε παιδάκια μου καλά, παιδάκια μου όμορφα, για να βγείτε στον αέρα να παίξετε και να κερδίσετε τα δωράκια σας. Το δωράκι σας δηλαδή. Επαραλαμβάνω, 210-6835-722. Καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Κι άλλες γραμμούλες, παιδιά. Έλα, έλα. Μη βαριέστε. Πάμε λίγο, πάρτε τα τηλεφωνάκια. Α, τώρα κάτι γίνεται. Εξαιρετικά. Περνάω σε διαλυματάκι μικρό και επιστρέφω με ακροατή και πολύ παιχνίδι.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.

0: πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι τσιγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
17: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
18: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
16: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
19: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
20: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Έλα πρώτα πάμε κι εμείς. Μισό να πιάνε νερό.
23: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
25: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
26: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
27: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
28: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρετε τις εσπέρες για ακόμα μια φορά να μιλάμε και κυριλάτα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα όμως είναι η στιγμή να σε βγάλω, όχι στο κλαρί, στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Αγόρι σήμερα ήταν το τυχερό και κατευθείαν του λέω μια γλυκιά καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα φίλε μου, τι κάνεις?
3: Μια χαρά.
9: Δεν σε ακούω πολύ καλά. Από πού με καλείς, από το μακρινό Καμερούν?
3: Όχι, αλλά είμαι στην Αττική Οδός και έχουμε μπλέξει με την κίνηση.
9: Και όποτε έχει κίνηση δεν έχει και σήμα, είναι αντίστροφος ανάλογα.
3: Κάτι έχει γίνει ατύχημα, δεν ξέρω τώρα.
9: Α, μη μου λες τέτοια τώρα, Εκδησίωνα. Ατύχημα, έγινε στην Αττική Οδό.
3: Έτσι δείχνει ταμπέλα, δεν ξέρω τώρα.
9: Ωχ, Παναγία μου, τε Χριστέ μου, Εκδησίωνα, να χτυπήσω και να ξύλω μια οψιά. Από το Κοροπή?
3: Ναι, ναι, πάω στο σπίτι, δηλαδή σπόλασα.
9: Στο Κοροπή τι έκανες, δούλευες, ε?
3: Δούλευα, ναι.
9: Τι δουλειά κάνεις στο Κοροπή?
3: Οδηγός είμαι.
9: Τι οδηγάς?
3: Οδηγός σε μια μεταφορική.
9: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς σε λένε?
3: Μάριο.
9: Πώς σε λένε?
3: Μάριος.
9: Μάριος, πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρονών είσαι, Μάριε?
3: 33.
9: Είναι όλα μονολεκτικά, Μάριε. Δεν αναπτύσσεις λίγο τις απαντήσεις. Σαν έκθεση ιδεών, σκέψου το.
3: Okay.
9: Λίγο πιο γλυκό να είσαι μαζί μου. Και τι ζώδιο είσαι, Μάριε?
3: Τοξότης.
9: Ήταν πάλι μονολεκτικό, αλλά πιο γλυκό. Δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις στη συνέχεια.
3: Okay.
9: Okay. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
3: Ναι.
9: Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
4: Το πήρε απόφαση. Θα γίνω ρημπίτισσα.
5: Γι' αυτό ήταν, ενολάθηκε.
4: Θα βρω μια σπηλιά στο βράχο του καγομαλιά.
5: Μωρή, εκεί θα έχεις άβρες.
4: Αυτή θα είναι η καινούργια μου καγένεια. Τις άβρες και χαμελέντες.
5: Και τι θα τρως παιδάκι μου στον ξένο βράχο?
4: Ακρίδες.
5: Άκου τι πάθαμε τώρα.
9: Μάριε.
3: Σωστά.
9: Ναι. Είσαι εδώ μαζί.
3: Ναι, ακούω.
9: Ωραία. Πρέπει να μην μιλάς στον πληθυντικό, είμαι μόλις 18,5 χρονών.
3: Ωραία, τα ακούω.
9: Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ 2 επιλογές και πρέπει να μου βρεις ποια είναι η σωστή.
3: Οκ. Okay.
9: Τι λες, καλέ, τρελάθηκες ή έχουν θερμίδες οι ακρίδες?
3: Τι λες, τρελάθηκες?
9: Okay, δεν περίμενε. Πάρ' τα αλλιώς, γιατί θα βρεις τώρα και εκείνη στατική οδό, έχεις λίγο λολαθεί. Πάμε άλλη μία από την αρχή. Τι από τα δύο? Πάμε. Τι λες, καλέ, τρελάθηκες ή έχουν θερμίδες οι ακρίδες?
3: Έχουν θερμίδες ή ακρίδες.
9: Μάγος είσαι ή θεός? Μήπως σε λένε Μαντάμ Ζαΐρα και διαβάζεις τη γιαούρτι? Μπράβο και συγχαρητήρια, αγαπημένε μου φίλε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
9: Θα σε στείλω στο θέατρο εγώ τώρα. Πας θέατρο?
3: Βασικά δεν πολύ πάω, αλλά εντάξει.
9: Τώρα θα πας, τελείωσε. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Θα πας, θες, δεν θες. Σε στέλνω λοιπόν θέατρο Αθηνά, ένα μωρό για τρεις, κωμωδία, να γελάσεις, να ξαλαγράρεις και να περάσεις εξαιρετικά.
3: Okay.
9: Είσαι έτοιμος? Έχω σημειώσει το τηλέφωνό σου. Στέλνουνε μήνυμα, είσαι πανέτοιμος. Πολλά πολλά φυλάκια.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
9: Γεια σου, αγαπημένε μου. Και αφιερώνω και μια Κάθριν Λιόλιου λογαριασμός. Να το πω κι εγώ λίγο. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πάρ' τον λοιπόν.

0: Οδός μοναξιάς, τα χαράματα το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ για μιας. Για εμάς που είμαστε μαγκούφιδες και μπακούρια. Δεν πειράζει όμως, τα περνάμε εξαιρετικά. Γιατί καλοκαίρι έρχεται, δεν είναι για να έχεις κάποια σχέση σοβαρή. Τώρα είναι για τσάρκα, είναι για γυροβολιά, είναι για να κερνάς φινάκια, να φλερτάρεις. Σπίτι να καταλήγεις βέβαια μόνος, αλλά δεν έχει σημασία, το φλερτ είναι ωραίο πράγμα. Ρυθμός 949 λοιπόν, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ και περιμένω και τη δική σου την παρεούλα. Α, έχω μηνυματάκια από τη Γεωργία και το Χρήστο, πολλά φιλάκια. Μουα, μουα. Και θέλω κι άλλα όμως. 6937 949 949. Και σαν να έχει βάλει λίγο ζέστη παραπάνω τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω, μια υδροτήλα να αισθάνομαι. Μια έξεψη, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Δεν πειράζει, θα μου πεις καλοκαίρι έρχεται. Λοιπόν, φεύγω για λίγο. Στο υπόσχομαι, αλήθεια, υπογράφω με το αίμα μου. 5 λεπτάκια. Μη φύγεις, περίμενε με, για το όνομα του Θεού. Σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι ήταν.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπάρι Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζαβράς.
2: Πάνω κάτω, γύρω-γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
8: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outcloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε
15: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
16: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Τρεις ευγενείς.
18: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
19: από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
19: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα. Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
20: και η Ελένη Καρακάς.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
16: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
22: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
23: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Αγία.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
6: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
5: Ερμού 61.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα μου και πάλι ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Και φυσικά Γιάννης Κατινάκης μαζί σου κάθε μεσημέρι εδώ. Που με χάρεις που με βρίσκεις στο ρυθμό 949 είμαι. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα κάνουμε παρεούλα. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες να ακούσουμε. Να ανεβάσουμε κι άλλο το κέφι μας. Και εννοείται να δώσω τα φιλιά μου στην φίλη Ευτυχία που μου έχει στείλει στο Viber μας 6937 949 949. Άρα νομίζω ότι τώρα η ώρα σηκώνω έναν Τόνι Ρέμο. Το θέλεις, το ζητάς, το λιγουρεύεσαι. Βεβαίως, οπότε δυνάμωσε την ένταση. Δευτέρα θα μας τραγουδήσει ο Αντώνης. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο η γάργαρη φωνούλα μου πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

τις 5 θα είμαι εδώ στα αυτάκια σου και εύχομαι και στην καρδούλα σου να με αγαπάς και να με προσέχεις. Επίσης, σάλος έχει γίνει, παιδιά μου, με έναν ποδοσφαιριστή. Εγώ δεν το ήξερα, γιατί θα μου πεις που βλέπεις ποδόσφαιρο, Γιάννη. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Έχει γίνει σάλος λοιπόν και στο TikTok, διότι έλα ακούσα ένα ζυρδέλι μου μέσα να τα μαθαίνεις κι εσύ. Πήγε να κάνει μία τρίπλα, ένα offside, δεν τα γνωρίζω αυτά. Του σκάει ένας από πίσω, πέφτει χαμέ ο ποδοσφαιριστής και του τραβιέται όλο το σορτσάκι και βγήκε ο γλουτός και είπε καλημέρα. Άνοιξε που φέτσι πάμε τη ροπιτάκι. Και όχι μπροστά να μου, από γλουτός, από πίσω, η πίσω κίνηση, η όπισθεν, καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε, σου πω κάτι, έχει γίνει σάλος. Δεν καταλαβαίνω. Όλοι δεν έχουμε και ένα γλουτό στην τελική. Άλλοι πιο σηκωμένοι, άλλοι πιο πεσμένο, ένα γλουτό τον έχουμε. Εντάξει, πια έχουν δει 65 TikTok και έχει γίνει Οδύσσια. Ένα γλουτό είδες πια. Πώς κάνεις έτσι, δεν έχεις ξαναδεί. Μπορεί να έχεις καιρό να μείνεις καλοφαγωμένος, πέραν τούτου όμως, μην το κάνουμε και τόσο μεγάλο θέμα, έχω να πω εγώ. Και αφού τα είπα και μίλησα πάλι για ποιοτικά θέματα όπως γλουτί, ας περάσω σε πέγγιζίνα και άμυνα. Ακολουθούν επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, παιδί μου, σου λέω. Να φάνε και κότες και κόκορες και κροκόδιλοι και κροταλίες. Και σε λίγο πάλι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης, στο Ρυθμό 949.

στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

0: επίθεση δεχτήκαμε από τον Νίκο τον Μακρόπουλο, τον αγαπημένο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες και μας αρέσει αυτή η επίθεση γιατί είναι και μέσα στην καψούρα και θυμόμαστε ντέρτια παλιά και καημούς και μέχρι και τις 5 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου βεβαίως και θέλω να σου πω τώρα για εξαιρετικό καλοκαιρινό event με πάρα πολύ μουσική έτσι για να περάσεις τι ωραία τι καλά. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση εκεί πέρα επί παράδοση συναντάει τα σύγχρονα τα vibes. Θα πάρω λοιπόν τον Αλέξη τον Μαρκάζο που είναι εδώ πέρα και θα πάμε μαζί. Πάμε Αλέξη μου.
1: Νόμιζα το λέγες ποτέ. Φύγαμε!
0: Φύγαμε.
1: Μας το πρότεινα.
0: Έφυγα και εγώ για ένα διάλειμμα έτσι μικρούλι, το χρειάζομαι. Το καταλαβαίνεις και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
6: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Καθαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης εδώ ακόμα μαζί σου και είμαστε ακόμα ζωντανοί σε σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και να σου πω και κάτι, με έχεις ξεχάσει σήμερα. Με ψηλό έχεις ξεχάσει τώρα. Στείλε μου ένα μηνυματάκι στο 6937 949 949 και τώρα ένας Νίκος Οικονομόπουλος πραγματικά τον σηκώνει το κλίμα. Με λίγα λόγια δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Θοδωρής Φέρης και μετά σε αποχαιρετώ.

0: πάνε ξανά. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα σε αφήνω, σε αποχαιρετώ και σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια. Στον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζερδέλη. Την Άννα Ζερδέλη και τον Αλέξη Μαρκάζο. Τα αλάνια μας μέχρι και τις 8 εδώ θα είναι. Αύριο θα τα πούμε εμείς πάλι και η Άννα θα σε αποχαιρετήσει. Μουα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό.
10: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

0: εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι, πώς βρίσκεσαι, πώς περνάς, πώς είναι τα κέφια σου, πώς σου φάνηκε Eurovision, όλα αυτά τα πούμε σήμερα εδώ. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι Τετάρτη και έχουμε το ραντεβού μας. Είμαστε εκτός ρυθμού κάθε Τετάρτη, 8 με 10 και έτσι θα είμαστε και σήμερα. Οπότε είσαι καλά, μοιράσου το κέφι μαζί μας. Δεν είσαι καλά, άσε μας εμείς να σου φτιάξουμε το κέφι. Είμαστε εδώ με ένα θέμα που έχω καταλάβει ότι έχει αγγίξει ευαίσθητες και πολύ έντονες χορδές. Γιατί ξέρετε, κάθε Τετάρτη εμείς εδώ έχουμε ένα θέμα. Αν δεν έχουμε θέμα εδώ στο στούντιο, δηλαδή κάποιο καλεσμένο, έχουμε ένα θέμα γενικώς και ψάχνουμε μια ιστορία και ένα τραγούδι πίσω από αυτό. Λοιπόν, και αυτή τη βδομάδα το θέμα μας ποιο είναι? Το τραγούδι που θα αφιέρωνες στον αγαπημένο σου ή, όπως λέει και μια φίλη σε λίγο θα ακούσετε, hashtag not αγαπημένο συνάδελφο στη δουλειά. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν λήξει λίγο κράξιμο. Αλλά δεν πειράζει, και αυτό έχει την πλάκα του. Και αυτό χρειάζεται να εκτονωθείς. Και αφού δεν μπορείς να του τα πεις τα μούτρα ή να του πάσεις τα μούτρα, αν χρειάζεται, θα του πεις ένα τραγουδάκι, θα το αφιερώσεις εδώ στο ρυθμό. Λοιπόν, μπορείς να στέλνεις και εσύ στο 6937-949-949, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα, και να μας πεις ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον αγαπημένο σου ή τέλος πάντων στον not τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Μπορείς επίσης να μας πεις και για την Eurovision, γιατί έτσι είναι φρέσκο ρε παιδί μου και θέλω να τα πούμε. Αν θες να σχολιάσεις κάτι για αυτό, εδώ είμαστε. Επίσης, αν έχεις κάποιο άλλο θέμα, είτε από κάτι σε πείραξε εδώ όταν έφαγες, ή τέλος πάντων έχεις μια ερωτική απογοήτευση, εδώ είμαι και για σένα και μπορείς να καλέσεις στο 210-6835-722, γιατί η Έλενα Ντάντζελο είναι πάνω από το τηλέφωνο, έχει κέφια, έχει βάλει το ωραίο στο κραγιόν, τα ωραία στα σκουλαρίκια, είναι εδώ έτοιμη να σε προϋπαντήσει. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μάλλον δεν θα το περιμένω, θα το ακούγατε στο ρυθμό, αλλά ναι, θα παίξει το τραγούδι του σε όνομα του. Λοιπόν, πάμε λίγο, πάμε λίγο.

0: απευθεία σύνδεση με το Μέγαρο Αθηνών. Η εκτέλεση που ακούσαμε το Θοδωρή Φέρη. Πόσο ωραίο τραγούδι, πόσο ωραία ενορχήστρωση. Πολύ μας αρέσει και πολύ το ακούμε. Είπες λοιπόν Θοδωρής Φέρης εδώ στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Όπου Θοδωρής και Μάλαμα, ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί, αυτά τα δώρα του Θεού είναι δύο μαζί συγκεντρωμένα σε μια συχνότητα. Πόσο τυχεροί είστε, πόσο τυχεροί. Λοιπόν, και όπως λέγαμε σήμερα, το θέμα μας είναι τα τραγούδια που αφιερώνουμε στους αγαπημένους μας ή not so αγαπημένους μας συναδέλφους. Και επειδή υπήρχε μια συμφόρηση, θα έλεγα, στα μηνύματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα ξεκινήσω απευθείας με τη Στέλλα, η οποία έχει να μοιραστεί μαζί μας το εξής.
1: Γεια σας. Θα ήθελα να αφιερώσω στο παλιό μου work bestie που πρόσφατα άλλαξε δουλειά και βρήκε κάτι καλύτερο. Το είχα κάποτε μια αγάπη του Παντελή Παντελίδη, γιατί ήταν και αγαπημένος τραγουδιστής. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Α, τι γλυκό. Τι γλυκό είδες, παρόλο που άλλαξε δουλειά. Και τι ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε θετικά. Μην νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Σας το λέω, σας προετοιμάζω. Ξεκίνησα λίγο με αγάπη για να καταλήξω μετά στις εντάσεις της εργασιακής συμπεριφοράς. Λοιπόν, είχα κάποτε μια αγάπη, λοιπόν, αφιερώνει η Στέλλα στον Work Bestie με την πολύ ωραία αυτή βραχνή φωνή. Γεια σου, ρε Στέλλα.

0: αυτό λοιπόν αφιερώνει η Στέλλα στο work bestie της. Έτσι, που άλλαξε δουλειά. Γιατί το έκανε αυτό η Στέλλα? Αν συντονίστηκες τώρα, πρέπει να σε ενημερώσω ότι το θέμα μας σήμερα είναι το τραγούδι που αφιερώνεις στον αγαπημένο σου ή not so αγαπημένο σου συνάδελφο στη δουλειά, ή παλιό συνάδελφο ή οτιδήποτε. Έτσι, ό,τι δεν μπορείς να το πεις εκεί τη στιγμή στα μούτρα, είτε με χέρια, πόδια, είτε με λέξεις, το λες μέσα εδώ, εκτός ρυθμού, με ένα τραγουδάκι. Οπότε κάπως έτσι λοιπόν η Στέλλα έχει επιλέξει αυτό το τραγούδι. Και τώρα πάμε σε κάτι που εμένα προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου, από αυτά που άκουσα. Θέλω λίγο να δεις ο Γιώργος πώς έχει προσεγγίσει τη σημερινή θεματική μας. Εσύ παρόλα αυτά σου υπενθυμίζω. 6937 949 949 στο Viber. Μπορείς να στείλεις και εσύ τη δική σου αφιέρωση σε αυτόν τον συνάδελφο που αγαπάς, ή που τέλος πάντων ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα θες να μοιραστείς ή προβληματισμό έχεις αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεσαι και ακούς. Είμαστε οι άνθρωποι σου. 6937 949 949. Πάμε να πούμε ο Γιώργος λοιπόν πώς προσεγγίζει το θέμα.
1: Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος.
0: Καλησπέρα.
1: Και θέλω να αφιερώσω στο αφεντικό μου το γιφτ σαν μέρα του Νότσου Μαθενέκη, γιατί δεν μου δίνει ούτε μία μέρα άδεια το καλοκαίρι.
0: Ρίχτο, σου λέω. Καλά, ο Γιώργος νομίζω ότι το προσέγγιζε πάρα πολύ όμορφα και με πολύ χιούμορ. Γιώργο μου, τι να σου πω, δεν ξέρω πραγματικά, ελπίζω να ακούει το αφεντικό σου, να έχει πιάσει το επωνόμενο ή τέλος πάντων το ακριβώς ενόμενο.

0: Αυτό λοιπόν αφιέρωσε ο Γιώργος στο αφεντικό του. Γύφτισα μέρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε, ούτε καν να αναπτύξουμε το θέμα. Αφεντικό, δώσε καμιά μέρα άδεια στο Γιώργο εσύ. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Έχει φτιάξει και ο καιρός. Μια μέρα. Τι ζητάμε, μια άτιμη μέρα. Να τη δώσεις αυτήν. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα εδώ στο Εκτός Ρυθμού είναι το τραγούδι που αφιερώνουμε στον συνάδελφο που αγαπάμε ή στον συνάδελφο που δεν αγαπάμε πάρα πολύ. Εκφραστείτε ελεύθερα. Μπορείτε να μην μιλήσετε ονομαστικά. Έτσι, μπορείτε να υπονοήσετε ξεκάθαρα ό,τι θέλετε. Αλλά βγάλτε το από μέσα σας. Δεν κάνει καλό. Έτσι, είμαστε εδώ για σας. Ψυχολόγος Μαραντίνης, 8 με 10 κάθε Τετάρτη, δωρεάν, στο ρυθμό 949. Η Αναστασία τι θέλει, για να δούμε.
1: Καλησπέρα. Εγώ αφιερώνω στο διευθυντή μου το φύγε και πίσω μη γυρίσεις.
0: Α, και θα το πει. Μόλις έρθει θα του πεις.
2: Γυρίσατε.
0: Γιατί δεν έπρεπε. Πω, τι πέφτει σήμερα, τι γίνεται. Λοιπόν, φύγε, αφεντικό, και εσύ όπως είσαι.

0: Και σκέφτομαι εγώ, μήπως τελικά έπρεπε η θεματική να είναι το τραγούδι που αφιερώνει στο αφεντικό σου. Τελεία. Και όχι στον αγαπημένο ενώ τη συνάδελφο. Μπορεί. Θέλετε να το κάνουμε πιο ειδικό. Εγώ δεν έχω θέμα. Στείλτε μου το τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε στο αφεντικό σας, ρε παιδί μου. Σε αλλάσω εγώ χατήρι. Τι εκτός ρυθμού είμαστε. 6-9-37-949-949. Ή αν θες κιόλας να τα. Με, λεκτικά, ρε παιδί μου, έτσι να πραγματοθεί και να γιωθεί όλο αυτό που θες να εκφράσεις, πάρε τηλέφωνο. 210-65-65-22. Και πες μας τι θες να πεις στο αφεντικό σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τέλος πάντων, θα σας αφήσω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε, γιατί θέλω να είστε πολύ συγκεκριμένοι. Έτσι πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο τι λέμε στο αφεντικό μας. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Και πριν πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, που μου θυμίζει πάντα αυτή την πολύ όμορφη νύχτα εκτός ρυθμού που κάναμε πριν λίγο καιρό, να σας πω ότι ετοιμάζουμε και την επόμενη νύχτα εκτός ρυθμού. Φαντάζομαι ότι είστε ρυθμός junkies, οπότε έχετε ακούσει τι γίνεται και πότε θα είναι. Είναι την 3η 26. Πολύ καλά που το θυμόμαι και εγώ, γιατί μάλλον και εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Λοιπόν, 3η 26 θα έχουμε την ίδια δάμου. Ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, πολύ όμορφο πλάσμα, πολύ χιουμορίστας πλάσμα και πολύ πολύ πολύ ευγενικό πλάσμα, μαζί με το έτερο της πλάσμα που λέγεται Μιχάλης Κουινέλης. Θα εμφανιστεί και αυτός. Λοιπόν, οπότε αν θέλεις να κερδίσεις προσκλήσεις και να βρίσκεσαι εκεί, να δεις Ήβη Αδάμου, να δεις Μιχάλη Σταβέντο, να δεις το Δωρή Μαραντίνη, να δεις το Μαζάμπρα, να δεις ποιος ξέρει τι άλλο θα δεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό για προσκλήσεις. Προς το παρόν, εγώ σου βάζω ένα Μακρόπουλο να σου κάνει επίθεση, έτσι για να θυμηθούμε τις νύχτες, και μετά επανέρχομαι.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μου από εσένα και τα λάθη.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν, μιλούσαμε για νύχτα, ελπίζω να είστε συντονισμένοι και πολύ σύντομα να βρεθείτε και εσείς σε μια νύχτα, θα περάσουμε εκπληκτικά, σας το υπόσχομαι. Έχει δέσει πάρα πολύ το παρεάκι και είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαι κάθε Τετάρτη εδώ, αν δεν το ξέρετε. Κάθε Τετάρτη είμαστε εκτός ρυθμού και όπως λέμε ότι αν βγεις εκτός ρυθμού, τότε μόνο βρίσκεις τον εαυτό σου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ κάθε Τετάρτη και ελπίζω να το καταφέρνουμε. Αν μη τι άλλο, λίγο να χαμογελάμε, ρε παιδί μου, να χαμογελάμε. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να πω ένα τραγούδι, που δεν ξέρω τις χορδίες όμως. Κάτσε λοιπόν, θα το βρω τώρα εδώ. Για να πω ένα τραγούδι σε έναν άλλο συνάδελφο. Γιατί ξέρεις τι, εγώ κάνω και διάφορα πράγματα και λέω, σκέφτηκα. Εγώ, ας πούμε, πρέπει να αφιερώσω έναν συνάδελφο. Άρα, συνάδελφος ποιος είναι, ένας τραγουδιστής, είναι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός. Δεν ξέρω πού να προσεγγίσω, γιατί είμαι και πολυεργαλείο και οριακά μαϊντανός, οπότε δεν ξέρω τώρα τι. Μα ξέρεις τι, πριν δεν μου λέγες ότι είναι ένας ανιχνευτής ψεύδους το ραδιόφωνο. Γιατί να κρυμπόμαστε άλλωστε. Λοιπόν, οπότε λέω κάτι πρέπει να πω, ρε παιδί μου. Κάποιον να διαλέξω και δεν ήξερα προς τα πού να κατευθυνθώ. Έχω βρει για συνάδελφο τραγουδιστή, να σου πω την αλήθεια. Οπότε θα το παίξουμε σε λίγο. Και τώρα έλεγα να πω ένα τραγούδι. Κάτσε λίγο να πάρω την κιθάρα, κάπως θα βγει. Που ήθελα να το αφιερώσω λοιπόν στη Βαλέρια. Που λείπει τώρα. Χωρίς εσένα ναι, είμαι ένα τίποτα. Μια κουκίδα στο χάρτη χαμένη. Χωρίς εσένα ναι, είμαι μονάχος μου. Και μες στο άγχος μου κλαίω για σένα. Χωρίς εσένα ναι, Βαλέρια, να ξέρεις θα πεθάνω. Χωρίς εσένα ναι, Βαλέρια, να ξέρεις πως θα κάνω το κακό. Στην αγαπημένη λοιπόν στην Βαλέρια το επόμενο τραγούδι.
1: Θοδωρά, ρίχτω.
0: Το ρίξα, σου λέω.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι αφιέρωσα εγώ στη συνάδελφο εκ του ραδιοφώνου, προς το παρόν Βαλέρια Κανά, που είναι εδώ και μου βοηθάει πάρα πολύ και έχει τραβήξει τα πάντινα. Μετά θα βρω και ένα για την Έλενα Ντάντζελο και τέλος πάντων σε 8 εκπομπές θα καταφέρω να αφιερώσω το τραγούδι σε όλους τους αγαπημένους μου συναδέλφους από όλες τις πλευρές. Να μην βάλω την τηλεόραση, τώρα είμαι και παρουσιαστής. Να μην βάλω και ένα τραγουδιστή. Από το θέατρο, από το stand-up, τι να πεις, τι παιδί μου τώρα, δύσκολα πράγματα. Τέλος πάντων, ας μιλάω για μένα και γύρω με λίγο και Γρηγόρη Σαρνόπουλο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αγαπάμε Γρηγόρη, να ξέρετε, και εσύ είναι και σε άλλο σταθμό, δεν πειράζει, δεν μασάμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε και μία έκπληξη για αυτούς που ήταν συντονισμένοι και στην προηγούμενη, αλλά κυρίως στην προ-προηγούμενη εκπομπή, να ξέρετε, και είχαν παρακολουθήσει και ακούσει προσεκτικά τι παίχτηκε. Έχουμε την εξέλιξη αυτού που παίχτηκε και θα παίχτηκε ξανά εδώ. Έτσι το αφήνω να υπάρχει εδώ για να ξέρετε. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε Άννα Βίσση και στο Αιγαίο. Αυτό το υπέροχο τραγούδι μας έχει βάλει στο καλοκαίρι πολύ νωρίς. Το ακούσατε φυσικά πρώτοι εδώ στο ρυθμό 949 ή που αλλού. Θέλω να το ακούσετε πολύ πολύ δυνατά και να σκεφτείτε επίσης ταυτόχρονα και να στείλετε στο 6937 949 949. Το έχετε μάθει ήδη. Τι αφιερώνετε στο αφεντικό σας. Ήδη έχουν έρθει κανένα δυο έτσι δυνατά. Δεν τα διαβάζω έτσι όπως τα λέτε.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Με έχετε καταλάβει ότι είμαι κύριο Αθυρόστομος και μου τα στέλνετε σχήμα. Όχι, δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε

0: Και να σου πω, έχεις, τώρα πάω σε Αιγαίο και ακούω αυτό το summer vibe. Έχεις αποφασίσει που θα πάρεις διακοπές? Εσύ έχετε κλείσει? Έχεις κλείσει? Όχι.
1: Ούτε εσύ?
0: Α, εντάξει, να μην αισθάνομαι και χάλια. Εσύ?
2: Μπορεί να
0: πας στην Ήπειζα, πέρασε έξω. Παρακαλώ, καλέστε το security να πάρει τον κύριο έξω. Λοιπόν, δεν ξέρω που θα πας διακοπές. Πάντως μέχρι τον Ιούλιο, κάθε Τετάρτη 8 με 10, εγώ θα είμαι εδώ. Θα κάνουμε παρεούλα, θα τα λέμε, θα βρίσκουμε τα θέματά μας, θα βγάζουμε τα αποθυμένα μας, θα γελάμε, θα λέμε έτσι και λίγο τις ελαφρότητές μας. Είδες, χρησιμοποιούμε πολύ, πολύ ωραίες λέξεις. Πολύ ωραίες λέξεις, λοιπόν. Θα χρησιμοποιούμε, λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα. Το θέμα μας είναι διτό σήμερα. Γιατί ξεκίνησε το τραγούδι που θες να αφιερώσεις στον αγαπημένο σου ενό συνάδελφο. Έχει καταδείξει να είναι μονοπόλιο στο τραγούδι που θες να αφιερώσεις στο αφεντικό σου. Δεν ξέρω εγώ να κάνω αφιέρωση στο αφεντικό μου σήμερα. Τις έκανα τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, οπότε θα δω, θα το σκεφτώ. Παρ' όλα αυτά, η Δόμνα, έτσι, έχει στείλει και θέλει το ούτε εχθροί, μα ούτε και φίλοι του Κακουσέου. Και θέλει να το αφιερώσει σε κάποιον εκεί έξω που θέλει να το παίξει αφεντικό. Ρε εσύ, τσούρε.

0: Καλά, δεν έλεγα κάτι άλλο. Πώς έλεγα ότι πρέπει να αφιερώσω τραγούδια σε όλους τους τομείς που έχω συναδέλφους. Να λοιπόν που τσακ έσκασε και μια συνάδελφος από άλλου, δεν θα πω όνομα. Αλλά πρέπει να βρω να της αφιερώσω ένα τραγούδι. Να της αφιερώσω το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Για μένα είσαι εσύ. Για μένα είσαι εσύ. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Και συνεχίζω ως επαγγελματίας, έτσι, το επόμενο θέμα, το θέμα σήμερα, Αφροδίτη, είναι ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον συνάδελφο που αγαπάμε ή δεν αγαπάμε, εντάξει. Πιο πολύ ασχολούνται με τα αφεντικά τους, οπότε δεν ξέρω αν θες να αφιερώσεις και εσύ κάτι στο αφεντικό σου, να μπορείς να γράψεις εδώ, να το κάνουμε. Και η Σίλια, λοιπόν, λέει, θέλω να αφιερώσω στο αφεντικό μου, που είμαστε τώρα μαζί στην πιτσαρία. Εντάξει, μέχρι εδώ, okay, το λες. Το διαταγές της Αμαρελής.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εγώ πάντως και πίτσα και διαταγές ψηφίζω άμεσα.

0: Αυτά είναι λοιπόν. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά τραγούδια, αυτές αφιερώσεις. Έτσι σας θέλω, ανοιχτό καρδούς, ανοιχτό μυαλούς και πολύ ειλικρινείς. Για να είστε εκτός ρυθμού και να βρείτε τον εαυτό σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σ' αρέσει μπύρα. Αν σ' αρέσει μπύρα, που σίγουρα θα σ' αρέσει μπύρα. Τις καλύτερες μπύρες το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε μέχρι να το εμπεδώσουμε και να το καταλάβουμε. Τις πίνουμε και τις γευόμαστε στα πανηγύρια. Λοιπόν, και φέτος, 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας, στην Τεχνόπολη, υπάρχει το Ρίζες Fest 2026. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, εκεί θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει με το δικό της μοναδικό τρόπο η μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός στο φεστιβάλ. Με το δικό της booth, με διατραστικά παιχνίδια για το κοινό και φυσικά παγωμένη μπύρα, η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά και πολύ summery vibes και διαγωνισμό για να κερδίσει το συλλεκτικό μαντίλι. Βλέπω εδώ, τι ωραία της Αλφα, ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, είναι win-win η κατάσταση. Λοιπόν, σημείωσε το 22 και 23 Μαΐου, Τεχνόπολη. Εγώ έχω να σου πω.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Ναι.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
18: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε!
20: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε
20: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Ξύπνα, Βασίλη!
23: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
24: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
27: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου και ξανά γεια σου. Εσύ που έχεις γούστο και κέφι και μπρίο και ακούς κάθε Τετάρτη 8 με 10 εκτός ρυθμού, εδώ στο ρυθμό. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε κάθε Τετάρτη λοιπόν με ένα πολύ ωραίο θέμα πάντα να έχουμε να αναλύσουμε. Αλλά πολλές φορές, επειδή η εκπομπή είναι εκτός ρυθμού, προκύπτουν και τα ωραία αυτά γλυκά απρόπτα. Δηλαδή, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε τη Μελίνα Σλανίδου, περάσαμε εκπληκτικά, μας τα είπε πολύ ωραία, τραγουδήσαμε, γελάσαμε. Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή, κάποια στιγμή ένας αραλέος πήρε τηλέφωνο και κάναμε μια κουβεντούλα. Άκου λίγο τι είπαμε, για να μπεις λίγο στο κλίμα, να θυμηθείς, και μετά αυτό θα εξελιχθεί. Για άκου λίγο. Βρήκαμε τον πρώτο αραλέο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ο Νικήτα, σωστά, Νικήτα?
28: Ναι, Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
28: Είμαι καλά, εσύ?
0: Και εγώ πάρα πολύ καλά σήμερα.
28: Θέλω να μεταφέρω και μια ερώτηση δικιά
0: για,
28: μου.
0: Για πες, μια... ό,τι θες.
28: Μπορεί ο ρυθμός, αφού είμαστε τόσο μεγάλοι φαν, πότε θα κάνει, βρε αδερφέ, ένα open house, ένα δοκιμαστικό κάτι, και εμείς που θέλουμε να ασχοληθούμε, να δούμε πώς είναι.
0: Θες να έρθεις, ας πούμε, τη μεθεπόμενη Τετάρτη το απόγευμα να περάσεις από εδώ να κάνεις ένα δοκιμαστικό, 8 με 10.
28: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε περιμένω την άλλη Τετάρτη, την παράλληλη Τετάρτη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ που πήρες. Και νόμιζε λοιπόν εδώ ο θαραλέος αυτός Νικήτας ότι εμάς θα μας φέρει σε δύσκολη θέση και θα κολλήσουμε και θα μπορούμε και θα ζοριστούμε και... Νικήτα, Νικήτα, δεν ξέρεις που έμπλεξες, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω γιατί το πάτησα αυτό το, αλλά και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι και το σωστό, επειδή δεν ξέρω γιατί το πάτησα. Και λοιπόν ο Νικήτας ήρθε εδώ στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Νικήτα.
29: Καλησπέρα σας, είμαι και εγώ εδώ στην παρέα.
0: Είναι 17 δευτερόλεπτα το χειροκρότημα. Α, το κόψε. Λοιπόν, Νικήτα, είσαι καλά?
29: Είμαι καλά, ναι, και ομολογώ πως είμαι τώρα ακόμα καλύτερα που βλέπω που ξεκινάει όλο αυτό που ακούμε εμείς στα ραδιοφωνά μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας. Βλέπω από πού πηγάζει.
0: έτσι, έτσι, έτσι, η αλήθεια ότι έχεις έρθει στην πύχη. Χρησιμοποίησες τη σωστή λέξη. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε που αφενός πήρες τηλέφωνο, γιατί είναι πολύ θαραλέοι που παίρνουν πλέον τηλέφωνο για να βγουν στον αέρα. Μας ζήτησες ένα open house, βρε αδερφέ, έτσι. Για να πθεί κάποιος εδώ και αν του αρέσει το ραδιόφωνο να δοκιμάσει, να δει πώς γίνεται. Έτσι και φυσικά εμείς το αποδεχτήκαμε. Και εσύ ακόμα διπλά θαραλέος ήρθες, ήσουν συνεπής στο ραντεβού σου, γιατί η συνέπεια είναι ένα μεγάλο χάρισμα, Βαλέρια. Εντάξει. Οπότε ήρθες εδώ και πες μου λίγο, μέχρι στιγμής η εμπειρία σου πώς σου φαίνεται.
29: Είναι λες και μπήκα
0: ναι.
29: σε. Πώς πάνε τα μικρά παιδάκια, ας πούμε, και μπαίνουν μέσα στο μολ για παραδείγματα που είναι τεράστιο κτλ.
0: Εντάξει,
29: νιώθω είπε. Ότι βασικά όταν ξεκινάς και μπαίνεις εδώ πέρα που δεν μπορώ να το συλλάβω ότι έρχεται κάποιος που είμαι εδώ πέρα και κάνει την εκπομπή και εγώ την ακούω στο σπίτι μου και την ακούω και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη γη. Από το ίντερνετ.
0: Είναι λίγο μαγικό γιατί όπως λέει και μια πολύ σοφή ραδιοφωνική παραγωγός είναι σαν ανιχνευτής ψεύδους το ραδιόφωνο και πρέπει να το αγαπάς να το κάνεις γιατί επειδή δεν υπάρχει μόνο ο ήχος, δεν υπάρχει εικόνα να σε ξεγελάσει. Έτσι, δηλαδή έχεις ρε παιδί μου μια επαφή ίσως σε ένα άλλο επίπεδο. Πώς το είπες? Εντάξει, είναι Έλενα Ντάντζελο. Αυτά που εντάξει, την εμπιστευόμαστε, την αγαπάμε, ξέρει. Η γυναίκα δεν είναι τώρα τυχαία. Λοιπόν, πιστεύεις ότι δηλαδή, θα ήταν κάτι που θα σε ενδιαφέρει να κάνεις και εσύ? Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί? Γιατί κάπως έτσι άφησες να υπονοηθείς την προηγούμενη κουβέντα μας.
29: Ναι, θα μου άρεσε πούμε, να το δω πώς είναι και το βλέπω σήμερα, αυτή τη στιγμή που είμαστε μαζί στο στούντιο. Θα μου άρεσε να είναι αυτή η δουλειά μου.
0: Θα σου άρεσε να είναι.
29: Ωραία, κρατάω συντροφιά δηλαδή στον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι πολύ ωραίο και πολύ τιμητικό. Έτσι και εδώ μεταξύ μας είμαστε, ξέρω, 200.000, 250.000 κόσμο μας ακούει μόνο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει, το χειρότερο δεν μπορεί να σημαίνει να αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνο για να βρει.
29: Γελάει.
0: Το έχει πάθει. Δεν το γελά. Α, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην αλλάζουμε θέμα και πάμε σε άσχετα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή σου έχει δοθεί μια ευκαιρία. Σε ακούει 250.000 κόσμο. Εντάξει. Και εσύ λες ότι θες να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι. Ο ρυθμός έχει μια αποκλειστικότητα αυτή την εβδομάδα. Γνωρίζεις την αποκλειστικότητα. Ωραία. Θες λίγο να μας την πουλήσεις. Λοιπόν, περίμενε. την απαντήσω. Λοιπόν, θέλουμε να απαντήσουμε. Θέλει. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Θα μας πεις ποιος είσαι, πού κάνεις εκπομπή. Έτσι. Ρυθμός 949, πρόσεχε. Λοιπόν, okay. Και μετά τι. Όλο αυτό που έχεις να μας πεις.
29: Λοιπόν, και πάλι εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Βρισκόμαστε στο στούντιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Mm-hmm. Και περνάμε τώρα στη μεγάλη αποκλειστικότητα που έχουμε εδώ πέρα στο ρυθμό. Και είναι τιμή μας να έχουμε σε πρώτη μετάδοση την καινούργια επιτυχία της Δέσποινας Βανδύ. Με τίτλο Να μ' αγαπάς. Είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδύ στην πολιτική.
0: Καριέρα της.
29: Βγάζει ένα τέτοιο κομμάτι με πιο Balkan στυλ.
0: Μπράβο,
29: πιο διαφορετικό.
0: Δέσποινα. Μπράβο τη Δέσποινα.
29: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Σου άρεσε το τραγούδι, το έχεις ακούσει.
29: Ναι, φυσικά.
0: Γενικά Δέσποινα παδί ακούς. Φαίνεται ότι έχεις ακούσει και επίπεδο. Μπράβο.
29: Λες λοιπόν, όμως να είναι επηρεασμένη από τη συναυλία που έκανε στη Σόφια πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Ακούς Δέσποινα παδί, δεν μας λες.
29: Μα ναι.
0: Μου φες. Μάλλον μπορεί ίσως να άκουσε να πήρε και αυτή την μπαγκαράγκα της, πώς το λένε από εκεί πέρα, και να ήρθε λίγο μπαγκαράγκα κι αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή έχω από μένα ναι.
29: Μήπως τελικά είναι Δέσποινα παδί κάποιο γούρι.
0: Έχει λες. Α, μπορεί.
29: Λες ένα πολύ μεγάλο γουρλού.
0: Λες.
29: Ο Κατινάκης δεν τη ρώτησε προχτές.
0: Κοίταξε, ο Κατινάκης είναι μια ειδική περίπτωση γενικά. Άμα το ανοίξουμε αυτό το θέμα, νομίζω θα μπλέξουμε σε μαγείες. Τέλος πάντων, πού να στα λέω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τα πήγες πολύ καλά. Θα έλεγα να μην το αφήσεις. Έτσι, και να πας και στις υπόλοιπες εκπομπές του ρυθμού. Να πας να ξεκινήσεις τον Κατινάκη, καταρχάς. Να πας και καλή τύχη. Θέλω, πριν έτσι σε αφήσουμε από τον αέρα μας, να μας. Ένα τραγούδι θες να αφιερώσεις κάπου. Γιατί το κάνουμε και αυτό εδώ. Έχεις κάτι στο μυαλό σου?
29: Ναι, θέλω να αφιερώσω στη μητέρα μου το λογαριασμό. Αλλά όχι φέρτε μου εμένα το λογαριασμό.
0: Αλλά
29: να στείλω σε αυτήν το λογαριασμό. Το δικό μου.
0: Τι έχεις κάνει παλιόπαιδο πάλι στη μάνα? Τι τηλέφωνο, τι είναι? Τρακάρισμα, τι είναι?
29: Γενικά. Όλη τη ζωή σου ολόκληρο το λογαριασμό.
0: Ναι, χαθούσε οι μαμάδες και οι παπάδες τραβάνε. Λοιπόν, Νικήτα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
29: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και αν γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός, σου ευχόμαστε καλύτερα.
29: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο λογαριασμός δικό σου.
29: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, μαμά, ο λογαριασμός. Καλή τύχη.

0: ρυθμού.
1: Με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Όσο ζω Μαζό. Και όσο ζω θα το λέω. Έτσι, είμαι μεγάλος φαν του Μαζό. Τραγουδάρα Μαζό. Μπράβο Μαζό. Τι κάνεις Μαζό, πώς είσαι, τι κάνεις. Πώς είστε κι εσείς, καλώς ήρθατε στη δεύτερη και αγαπημένη μου ώρα εδώ στο Εκτός Ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 είμαστε εκτός ρυθμού, γιατί έτσι μόνο βρίσκουμε τον εαυτό μας. Και πέρα από το θέμα που προσεγγίζουμε κάθε φορά και βρίσκουμε ιστορίες, βρίσκουμε τραγούδια, που είναι σήμερα το τραγούδι που αφιερώνουμε στον αγαπημένο μας ή όχι τόσο αγαπημένο μας συνάδελφο, Παύλα, στο αφεντικό μας, έχει γίνει πλέον το θέμα. Στη δεύτερη ώρα έχουμε και τις αφιερώσεις μας. Έχω ήδη τραγούδια που έχετε ζητήσει για τους συναδέλφους σας, τα έχω κρατημένα να τα παίξουμε. Αλλά τώρα μπορείς και απλά να πάρεις είτε. Να βγεις στον αέρα αν θες στο 210-68-35-722 ή να συνεχίσεις να στέλνεις στο 6937-949-949 είτε τραγούδι για το αφεντικό, για τον συνάδελφο που θες να αφιερώσεις, στην κοπέλα σου, σε όποιον θέλεις ρε παιδί μου, κάνε ό,τι γουστάρεις. Επίσης πρέπει να σου πω ότι απόψε το βράδυ στις 10 ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Europa League ανάμεσα σε Freiburg και την Aston Villa, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στον antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Το κλίμα του μάτς μπαίνουμε, στο κλίμα του μάτς θα μπούμε από τις 9.30 ώρα λοιπόν με την pre-game εκπομπή, ενώ στις 12 μην χάσετε την εκπομπή The Football Show που θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights. Τι άλλο να κάνω ρε παιδιά, πείτε τι άλλο. Τι άλλο.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού Power Play.
0: Να είσαι εκεί.
1: Με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήλια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπάρι Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω-γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Εσύ, τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Αν ισχύει, αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, δεν καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τι

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού και αυτήν την Τετάρτη ελπίζω να είστε κι εσείς. Μπας και βρούμε τον εαυτό μας τα παιδιά. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να περνάτε λίγο όμορφα. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε στην κίνηση κολλημένοι, αν είστε σπίτι, έχετε προλάβει, έχετε αράξει ή αν ετοιμάζεστε για να βγείτε έξω, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω να περάσετε πραγματικά όμορφα και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Έχουν πολλά μηνύματα, τελικά έχει πολύ κόσμο στην αφιερώση του αφεντικού του και όχι μόνο. Θα προσπαθήσω να παίξουμε όλα τα τραγούδια που γίνεται. Μπορείτε βέβαια να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949 είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα. Και στο 210-6835-722 άμα θέλετε να τα πούμε ζωντανά στον αέρα. Επίσης, αυτή την ώρα, τι μας αρέσει να κάνουμε αφιερώσεις είτε στο αφεντικό μας είτε οπουδήποτε αλλού, ελεύθερα. Διαλέξτε τραγούδι ή έστω απλά την αφιέρωση. Αφήστε το επωνούμενό σας ή το ανοούμενό σας και εμείς θα το κάνουμε. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε έναν Αντώνη Ρέμο, γιατί χωρίς Αντώνη Ρέμο δεν μπορεί να βγει, να βγούμε εκτός ρυθμού. Ετοιμάζει κάτι πολύ ωραίο στη Θεσσαλονίκη που είδα, πολύ μου άρεσε που θα κάνει αυτό ο Αντώνης. Και ελπίζω λίγο να γουστάρετε που η Δευτέρα σήμερα είναι Τετάρτη ή η Τετάρτη θα γίνει Δευτέρα.

μια στιγμή.

0: φιλιά μας και την αγάπη μας στη Μαργαρίτα, της ευχόμαστε τα καλύτερα και ό,τι μπορεί να της προκύψει να το ευχαριστηθεί και να το γεύεται απεριόριστα. Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Βλέπω συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό, ή όπως θα έλεγα και εγώ, γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ με αρέσει που με στέλνετε μηνύματα και τα διαβάζω. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να πάω στο Θανάση, ο οποίος κάπως έχει προσεγγίσει τη θεματική με το δικό του τρόπο και μου αρέσει. Θανάση, τι θα μας πεις?
1: Γεια σου. Είμαι ο Θανάσης και θέλω να αφιερώσω σε έναν πολύ συγκεκριμένο συνάδελφο.
0: Συγκεκριμένο.
1: Ξέρει αυτός, άμα ακούει.
0: Α, ξέρει.
1: Το μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
0: Γιατί ρε φλεράκι, το Θανάση το φέρες έτσι? Γιατί δηλαδή τον έχεις κάνει κόλαση στη ζωή? Νομίζω ότι το soundtrack του θέματος σήμερα είναι αυτό του Γιάννη Πάρη όμως. Συνολικά αυτό έχω καταλάβει.

0: Το soundtrack των συναδέλφων και των αφεντικών είναι αυτό το τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Και ξέρω ότι θα συμφωνήσετε όλοι. Λοιπόν, συνεχίζουν τα μηνύματα και η Φωτεινή έχει επίσης να μοιραστεί την εργασιακή της εμπειρία και τα συναισθήματά της.
1: Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω στην αγαπημένη μου hashtag not, συνάδελφο, το στάδωσα όλα στη Βανδύ, γιατί τα έδωσα όλα και έμεινα στον Άσο.
0: Κάτσε λίγο, είναι αγαπημένη σου συνάδελφος η Βανδύ? Όχι. Γιατί, Φωτεινή, ποια είσαι? Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω εννοείς. Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, στάδωσα όλα λοιπόν. Θέλει να αφιερώσει, γιατί ποιος ξέρει τι έχει συμβεί, τι έδωσε η κοπέλα και δεν τα πήρε πίσω. Σας παρακαλώ, εσείς εκεί έξω, οι συνάδελφοι, να εκτιμάτε λίγο περισσότερο. Μην τα πάρω. Έτσι. Πέστε λίγο χωρίς εισαγωγή.

και νιώθει φωτεινή, μάλλον έτσι νιώθει φωτεινή για τον not hashtag αγαπημένο συνάδελφο, του τα έδωσε όλα, αλλά δεν πήγε το πράγμα όπως έπρεπε να έχει πάει λοιπόν. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνω εγώ μια αφιέρωση, έτσι απλά επειδή μπορώ και γιατί... Υπομπή μου, δεν θέλω να κάνω ό,τι θέλω, τέλος πάντων. Και να γυρίσω στη συνάδελφο που έχει να κάνει με το τραγούδι. Είναι η συνάδελφος, η οποία έχει και γιορτή αύριο, οπότε είναι διπλή αφιέρωση, έτσι, και την αγαπώ πάρα πάρα πολύ και θα αφιερώσω στην Έλενα Παπαρίζου «Φυσικά μαζί». Αχ, ωραίες εποχές και με εισαγωγή το τραγούδι, χαμό.

αφιερωμένο πρώτον σε όλες τις Έλενες και την διπλανή μου φυσικά, γιατί μου έκανε λίγο Νάζι. Και σας γιορτάζουν αύριο, Κωνσταντίνος και τις Ελένες, δεν είναι σωστό αυτό που είπα ελληνικό, αλλά τέλος πάντων στον Κωνσταντίνο, τον Κώστα, την Ελένη, την Ελληνίτσα, την Έλενα, σε όλους χρόνια πολλά και ό,τι ποθείτε να το πάθετε και μυαλό να μην βάλετε. Εγώ αυτό έχω να πω. Θα συνεχίσω με την Εκταρία, η οποία θέλει να ακούσει το «Σε θέλω παράφορα», γιατί ακούμε λέει και δυνατά σήμερα. Το αφιερώσω λέει κάτι σε μια συνεργασία που είχα πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, «Σε θέλει παράφορα» σε μια συνεργασία πριν 3 χρόνια, λέει η Νεκτάρια. Οκ, οκ, οκ, εγώ δεν κρίνω, απλά βάζω το τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού. Στον φόβο Θεέ, στο ρυθμό 949. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ο Δημήτρης μου λέει ότι αύριο γιορτάζει και νεφέλη, γιατί είναι της αναλήψεως. Δεν το ήξερα και ανισχύει. Χρόνια πολλά στην κόρη και σε όλους. Μπράβο, μπράβο. Αν γιορτάζει και νεφέλη, να γιορτάζει και αυτήν χρόνια πολλά. Λοιπόν, σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, σας το λέω και σήμερα. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, υπάρχει κατάλληλη πρόταση και φυσικά θα την ακούσετε εδώ. 5η, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη έρχεται το OPA Festival, Powered by They, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival, Powered by They, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου Θεά, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, πρέπει να τους δείτε, είναι πολύ ωραία μπάντα τα παιδιά, και η εκρηκτική Σουρλουλού, δεν τους ξέρω τόσο αλλά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Εγώ γι' αυτό θα πάω. Νιώθω δική. Εγώ θα είμαι και στο φεστιβάλ, να ξέρετε. Θα πάω. Μου κανόνισε η Βαλέρια προσκλήση. Ευχαριστώ, Βαλέρια. Να είσαι καλά. Είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Φυσικά παρουσιάζει ο αγαπημένος μου πλέον και το έτερο μου μισό, Θωμάς Ζάμπρας. Λοιπόν, μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου με 8 ευρώ μόνο από την more.com και να γίνεις μέρος αυτού του πολύ αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης μας. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού.
3: Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
4: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
2: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Φωτιά, νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
5: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
2: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη!
7: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
6: Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: μέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Ναι.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma. Por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
14: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
15: Είμαστε ακόμα εκτός ρυθμού, ελπίζω να είστε κι εσείς και να παραμείνετε εκτός ρυθμού, γιατί έτσι πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10, λίγο πριν πάρει τη σκητάλη η Ελένα Τάντζελο να σας ανεβάσει και να τα, έτσι, να τα φέρει στα κόκκινα. Έχεις λίγο χρόνο ακόμα, μπορείς να στείλεις το 6937-949-949 το τραγούδι που αφιερώνεις στον συνάδελφο Παύλο Αφεντικό, γιατί κυρίως όλοι στο αφεντικό σας το αφιερώσατε, ή αν θες να αφιερώσεις κάτι. Όπως ο φίλος μου ο Χάρης, σωστά, ο Χάρης, μπράβο, ζητάει ένα τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Λοιπόν, και θέλει να το αφιερώσει, λέει, στην αδερφή του που είναι μαζί με στο αμάξι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Λοιπόν, και ζητάει ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Θα δοκιμάσω λίγο να το παίξω κιθάρα, γιατί δεν μπορούσα να το βρω εύκολα τώρα εδώ στο Μέγκα αυτό. Τέτοιο. Λοιπόν. Κάτσε να ακούσω και το χαλί. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

ήταν αυτό. Είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε όμορφα όπως περάσαμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στείλατε. Μπαγκαράγκα έχει γίνει εδώ σήμερα.

0: Αγκαραγκαρα.
1: Και έμαθα ότι το μπαγκαραγκαρα, όλο αυτό είναι state of mind. Έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει κι εσείς. Είναι state of mind. Δηλαδή, αν είσαι μπαγκαραγκας, είναι το τραγούδι σου αυτό. Έτσι, αισθάνεσαι μπαγκαραγκας. Και επίσης, κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι fake news, ότι θα κάνει ένα ντουέτο με τη Φουρέιρα. Ξέρετε κάτι? Δεν ξέρετε κάτι? Εγώ θα σας τα λέω, ρε παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ευχαριστήσουμε. Δεν προλάβαμε δυστυχώς να παίξουμε όλα. Ο Δημήτρης, εντάξει, τη χρωστά στη λαμπάδα, αλλά επειδή κατάλαβα τι εννοούσες, δεν πειράζει. Λοιπόν, η Αλίκη ζήτησε μια αφιέρωση από την Αλίκη, τη Στέλλα και τη Σοφία. Λέει στον συνάδελφό της, τον Νικήτα. Δεν προλάβαμε να το παίξουμε. Θέλανε να ακούσουν να περνάς από το Μαζονάκι, οπότε απλά το εκφωνώ. Πολλά φιλιά στη Φλόρα από Κύπρο, βλέπω. Νέα Υόρκη δεν είχαμε σήμερα και λίγο στεναχωρέθηκα. Η Μαρία Μαράκη ζητάει κάτι, δεν μπορώ να το πω και ακριβώς να το παίξω για τον συνάδελφο, αλλά θα στείλω την αγάπη μου και μια ζεστή αγκαλιά. Και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω ότι κάνουμε πάντα. Θα σας πω λοιπόν τη θεματική της επόμενης εβδομάδας. Το θέμα μας είναι: ποιο τραγούδι σου θυμίζει μια αμήχανη στιγμή σου? Μπορεί να είναι οποιαδήποτε αυτή η αμήχανη στιγμή, ευχάριστη, δυσάρεστη, τέλος πάντων κατέληξε σε γέλιο, κατέληξε σε τραγωδία, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Εμείς πάντα θα το ξορκίζουμε με ένα τραγούδι. Οπότε μπορείς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο 6937-949-949 να στέλνεις είτε γραπτό είτε ηχητικό μήνυμα και να μας θυμίζεις και να θυμίζεις και στον εαυτό σου λοιπόν, έτσι για να γελάσεις ρε παιδί μου, ένα τραγούδι που ήταν εκεί, κάπως συνδέθηκε με μια πολύ πολύ αμήχανη στιγμή σου. Εγώ θα σου πω μια δική μου έτσι αμήχανη στιγμή έτσι που μου ήρθε τώρα, on top of mind. Λοιπόν, ήμουν στη Μύκονο, είχαμε εμφανίσεις. Και λοιπόν, κάποια στιγμή έρθει μια κοπέλα και θέλει να ζητήσει αυτόγραφο μετά το live. Οπότε έρχεται η κοπέλα, πολύ ευγενική. Λέει, γεια σας, θα ήθελα ένα αυτόγραφο. Κύριε Ματιάμπα, είστε, λέει, φοβερός. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Και αρχίζει λοιπόν και μου λέει όλα αυτά τώρα πράγματα που νιώθει για τον Ισαή Ματιάμπα για τουλάχιστον 2 με 3 λεπτά. Έτσι. Εγώ απαντάω ως Ισαΐας Ματιάμπα, γιατί δεν θέλω να τη στεναχωρήσω την κοπέλα. Δηλαδή, εντάξει, φίλος μου είναι Ισαΐας. Ρε παιδί μου, εντάξει, καλός τραγουδιστής είναι, αλλά έχουμε κάποιες βασικές διαφορές σε τουλάχιστον 2-3 σημεία έτσι εμφανισιακά. Θα λέγεις ότι έχουμε 2 βασικές διαφορές και μου έκανε εντύπωση όλο αυτό που πώς μας μπέρδεψε ακριβώς. Οπότε, κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι του Ισαΐα και ιδίως αυτό που θα ακούσετε μετά, μου έρχεται αυτή η στιγμή που ήταν λίγο αμήχανο, γιατί δεν ήξερα και να τη στεναχωρέσω. Αλλά δεν ήθελα να την κρεμίσω και τόνερ, αλλά από την άλλη, δεν είμαι και ο Ισαΐας Ματιάμπα. Με τα καλά του και τα κακά του. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είμαι καλά και σας αγαπώ. Σας αγαπώ όλους. Να χάνετε τον εαυτό σας για να βγείτε λίγο εκτός ρυθμού ή να βγείτε εκτός ρυθμού για να βρείτε τον εαυτό σας. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη, 8 με 10. Φιλιά πολλά.

0: αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
1: Ο μεγάλος τελικός του φετινού Europa League έρχεται ζωντανά απόψε στην τηλεόραση του Αντένα. Η Φράιμπουργκ στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό θέλει να γράψει ιστορία, αντιμετωπίζοντας την Άστον Βίλα που στοχεύει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά το 1982, έχοντας στον πάγκο της τον Ναϊ Έμερι που έχει πανηγυρίσει 4 φορές τον τίτλο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λίγο μετά τις 9, το pre-game της σπουδαίας αναμέτρησης με ξεχωριστούς καλεσμένους ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη στις 10 ζωντανά στον Αντένα ο μεγάλος τελικός και αμέσως μετά την απονομή η εκπομπή The Football Show με ανάλυση όσων θα έχουν συμβεί, ρεπορτάζ και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην κορυφή της Premier League επέστρεψε μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η Arsenal. Το αγωνιστικό στραβοπάτημα της Manchester City που έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Bournemouth έστρεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στην Αγγλία.
0: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πιτσά, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Κυριακή 24 Μαΐου, στο Πάρκο Ελευθερία

0: Dave Feeder.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιάνε νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα πήρα σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Βέβαια θέλω να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο δυναμικά. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο με τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που έχουμε στο ρυθμό 949. Η Δέσποινα Βανδύ έχει αυτή την τραγουδάρα, Να Μ' Αγαπάς. Ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, είναι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην τόσο μεγάλη πολιτική καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώστε την ένταση και πάμε να το ακούσουμε μαζί. Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Αποκλειστικά εδώ, ε!

Νομίζω κάθε φορά που παίζει αυτή η τραγουδάρα θέλω να ακούω, να την ακούω μέχρι το τελευταίο ντυνκ, μέχρι την τελευταία νότα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, μόλις ακούσαμε αυτή την τραγουδάρα θέλω να γυρίσω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά, έτσι όπως ήταν και ο σημερινός καιρός, χρειαζόμαστε πανηγύρια, χρειαζόμαστε καλοκαιράκι. Εκεί πηγαίνει ο νους μας, ας μην κρυβόμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι το πανηγύρι δεν είναι απλώς γιορτή. Είναι οι ρίζες μας, είναι τα καλοκαίρια μας, είναι οι άνθρωποι μας. Και όλοι έχουμε από ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει τον διοργανισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο adoptepanigiri.fix.gr. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, να ακούσουμε και άλλες τραγουδάρες. Γιατί σε λίγο Γιώργος Σαμπάνης, Ριελνίδου, Έλλη Κοκκίνου και τώρα αυτή η μαγική φωνή, η Νατάσα Θεοδωρίδου, με αυτή την τραγουδάρα. Όλα στον υπερθετικό όταν μιλάμε για την Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Μαύρος Κακοσέως και Ισανότερα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή που περιμένουμε κάθε βράδυ μαζί.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: The Idea of You, αυτή είναι η ταινία που σας προτείνω, είναι του 2024, υπάρχει εννοείται και σε μετάφραση στα ελληνικά, απλά δεν υπάρχει τίτλος στα ελληνικά. Βλέπουμε ουσιαστικά μια γυναίκα γύρω στα 40 που πάει την κόρη της σε ένα φεστιβάλ και γνωρίζει τον τραγουδιστή από ένα πάρα πολύ διάσημο boy band. Ουσιαστικά γίνεται εκεί ένας χαμούλης, υπάρχει μια σχέση που δεν ταιριάζει κάπως στα μάτια του κόσμου, υπάρχει ένα δράμα. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όλο το vibe αυτό που βγάζει ταινία είναι ρομαντικό αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρο. Είναι πολύ εύκολο να το βρεις, οπότε, να το δεις. Οπότε είναι κατάλληλο για τη σημερινή μέρα, είναι κατάλληλο για Τετάρτη. Και μάλιστα σας έχω και εγώ κάτι ακόμη που είναι κατάλληλο για Τετάρτη. Σας έχω δωράρα μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία. Και για να την κάνετε δική σας, μου στέλνετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω κι άλλα έτσι πολύ ωραία να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Eater.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή.
4: Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
9: Ναι.
8: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
9: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
10: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12άνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com.

λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Και σε δύο μέρες από τώρα έρχεται κάτι το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς. 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας έρχεται το Rizzes Fest στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Μα φυσικά η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Είδατε τι ωραία πράγματα μας περιμένουν εκεί? Οπότε σημειώστε το στο ημερολόγιο, 22 και 23 Μαΐου τα λέμε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τώρα, Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως

χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

για τρέξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπτίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: συζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν